0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη τη δεκαετία του 80.
2: Να έχει κάνει δύο γάμους. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πώς ονομάζεστε?
3: Διονύση με λένε.
2: Ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη?
3: 18 Εβδόμου το 1982.
2: Και έχεις παντρευτεί δύο φορές, Διονύση μου?
3: Δύο φορές μάλιστα.
2: Και ο δεύτερος γάμος είναι μέσα στο 25?
3: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.
2: Μπράβο.
3: Δουλεύω courier και

0: χαρίς.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Calls 949.

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Έλα με φόρα! Ήρθα!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτή τη στιγμή είστε η του Μασάτου και Φυλάκη που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
1: Καλά, έτσι
2: και κάνω κόμμα, μπαίνουμε βουλή άνετα. Να
1: καλέ, είσαι καλά, εννοείται.
2: Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες, πάνω σε άλογο. Τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
3: Πάμε
2: έτσι. Τα αρχικά τι είναι.
3: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
2: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
3: Και όταν θα
2: βγει. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια.
3: Θα κάνουμε μια
2: ψήφια από τη Βάρη.
3: Μπράβο.
2: Θα ψήνουμε εκεί. Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει.
1: Ποιον.
2: Την Εφηθόδη. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
3: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
1: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι να καταλάβετε.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: κοντά του ρυθμού 949 σε ψάχνεις την Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολλαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
21: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
24: Για σκέψου.
23: Mastercard Day.
24: Σωστά.
25: Πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Ναι.
26: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
23: Happy Mastercard Day!
27: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
28: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest, ο Νίκος Απεργής.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
2: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αμίτα Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα, 210-6038-441. Έπιπλα Gant, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: πιο ψηλά, παιδί μου. Πιο ψηλά, κουνήσου. Σήμερα είναι δύσκολη ημέρα. Είναι ημέρα τέτοια, τέλος. Είναι ημέρα fit.
1: Έλα, το έχω, κοίτα.
0: Μπράβο, ωραία. Αχ, είδες η σεροτονίνη πώς ανεβαίνει κατευθείαν.
1: Λίγα σκουός κάναμε.
0: Εντάξει. Μπράβο. Κοίτα, δεν είναι ότι καλύτερο να είσαι και λαχανιασμένο στο μικρόφωνο.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τίποτα, τι θα κάνουμε. Θα καθίσουμε λίγο να χαμηλώσουμε την ένταση, να πέσουν οι παλμοί για να κάνουμε εκπομπή. Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, με το που μπήκα μέσα στο στούντιο, είχε βάλει μουσική διαπασών και έκανε καθίσματα.
0: Ναι, γιατί τώρα σήμερα έχουμε κόσμο και τουνιά εδώ πέρα, ο οποίος έρχεται να μας πει για τέτοιες αθλοπαιδιές.
1: Μπορούμε να το πούμε ή να είναι έκπληξη.
0: Τι έκπληξη.
1: Θα μιλήσουμε για το Big Well Festival σήμερα. Θα έρθει και η Χριστίνα Μπόμπα.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Πρέπει να είμαστε fit.
0: Αλλά θα μου πεις τώρα 2-3 ώρες πριν το κανονίσαμε.
1: Όχι, κάνουμε γυμναστική από το Σεπτέμβρη, σε παρακαλώ.
0: Σήμερα λίγο με μεγαλύτερη ένταση.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξαναξεκινήσει εμείς με σκουότς.
1: Ναι. Σκουότς. Σκουότς.
0: Καθίσματα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά τώρα ξεκινήσαμε.
0: Τώρα ξεκινήσαμε.
1: Εσείς που είστε, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πάτε στις δουλειές σας, έχετε συντονιστεί στο ρυθμό 949.
0: Ελπίζουμε πως ναι. Βασικά, για να ακούτε αυτά που λέμε τώρα, έχετε συντονιστεί.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, μέχρι και τις 10 με πάρα πολύ ωραία διάθεση και σήμερα Πέμπτη, που είναι μια έτσι ζόρικη μέρα, έχει συσσωρευτεί κουρασουλίτσα από την αρχή της εβδομάδας και μέχρι αύριο Παρασκευή, η οποία είναι και Παρασκευή, μας θύμισε ο κύριος Νίκος πριν από τριήμερο, γιατί εμείς το ξεχνάμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εμείς, οι άνθρωποι του πνεύματος δεν θα δουλεύουν.
0: Είμαστε και εργατικοί πάρα πολύ. Θέλουμε, αγαπάμε τις δουλειές μας και δεν μας ενδιαφέρει να θυμόμαστε πότε είναι το τριημεράκι μας. Τέλος πάντων, οπότε με όλο αυτό μαζί, θέλουμε να μας πείτε που είστε και την κάνετε τον πόνο σας, τον καημό σας στα social media του ρυθμού. Σε όλα τα social media.
1: 6-9-37-949-949 το Viber. Εκεί μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου, το ηχητικό σου, το βίντεό σου, τη φωτογραφία σου. Να μας στείλεις και εμείς να σε βγάλουμε
0: θες
1: στον αέρα. Ό,τι θέλεις. Εχθές έκανα κάτι πολύ. Έκανα κίνηση ματ.
0: Ναι.
1: Για να νιώσω ότι μπήκε το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: επειδή θάλασσα έχω να δω από πέρσι τον Αύγουστο. Πήγα και πήρα μαγιό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Πήρα μαγιό.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα πότε θα τα φορέσουμε, άλλο θέμα.
1: Πρώτο Θεός. Κάτσε. Κάποια στιγμή θα βγούμε και εμείς σε άδεια. Θα πάμε σε ρί.
0: Αυτό το θέμα.
1: Φέτος,
0: τα Σαββατοκύριακα.
1: Πέρσι εγώ πήγα σε ρί.
0: Τα Σαββατοκύριακά μας είναι κλειστά.
1: Ναι.
0: Οι καθημερινές είναι busy.
1: Ναι.
0: Αλλά πότε.
1: Θα φορέσουμε
0: ένα απογευματάκι, μπορεί έτσι
1: και, και τη Δευτέρα μπορούμε να πάμε για μπάνιο, ας πούμε, πρώτο Θεός.
0: Σωστά,
1: να είμαστε καλά.
0: Δίκιο.
1: Ναι, μπορούμε να πάμε. Εσείς τι έχετε κάνει, πείτε μας έτσι για να σας έρθετε κοντά στο καλοκαίρι.
0: Πόσα παγωτά.
1: Α, λες να έχουν κάνει τα πρώτα τους μπάνια οι ακροατές μας.
0: Δεν θα έχουν κάνει.
1: Σίγουρα. Παγωτό δεν έχω φάει φέτος. Εσύ έχεις φάει.
0: Ούτε μπάνιο έχεις κάνει, ούτε παγωτό έχεις κάνει.
1: Τώρα,
0: έχω κάνει κάμποσα μπάνια.
1: Ναι.
0: Όχι πάρα πολλά και έχω φάει και αρκετά παγωτά.
1: Βέβαια και επίσης έχω κι άλλο ένα κόλπο να σας πω. Αυτό που έκανα για να είμαι κοντά σε παγωτό, τι έκανα. Πήρα το πρωτεϊνικό μου το γιαούρτι και το έβαλα στην κατάψυξη. Και έγινε σαν παγωτό, παιδιά.
0: Και
1: πάρα
0: βλέπεις,
1: πολύ ωραίο.
0: Πάω χωρίς δόντια.
1: Και είμαι χαρακτηριστική. Εντάξει, μου λείπουν δύο.
0: Καλημέρα σας. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε με την διάθεσή μας και τις επιτυχίες. Ρία Ελληνίδου τώρα στο ξεκίνημα του Πάμε πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Όλα αληθινά πάντως, εδώ πέρα 7 με 10, έτσι δεν κρύβεται τίποτα και να θέλαμε, δεν γίνεται.
1: Ηλίου φαϊνότερο. Και το ότι έχουμε ξεκινήσει δυνατά και το ότι έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ενότητες με γέλια και δώρα, παιδιά, δώρα. Αχ, δεν... εδώ το έχω να τα αποκαλύψω αυτό που έρχεται
0: χαμός
1: σήμερα.
0: Ξεκινάει πολύ καλή περίοδος με τα δώρα μας, ναι, δηλαδή, και πραγματικά θα είστε πολύ χαρούμενοι που μας ακούτε, αλλά και που παίρνετε τα δώρα ενώ μας ακούτε. Έτσι, δύο σε ένα.
1: Θα σας λοιπόν ταξιδέψουμε, βρε.
0: Ένας η Παναγιώτης μας στέλνει φωτογραφίες selfie μέσα από το ταξί που, με τους πελάτες του. Και γράφει ταξί ολέ.
1: Ωραία. Φιλιά στον Παναγιώτη και σε όλους τους οδηγούς ταξί και τους επαγγελματίες οδηγούς. Και χθες ο Διονύσης ο Κούριερ κέρδισε τα 450 ευρώ και είχαμε μεγάλη χαρά.
0: Και είμαστε
1: χαρά
0: πολύ χαρούμενοι. Και τώρα, επειδή ο Παναγιώτης τα ξέρει, όλοι οι υπόλοιποι θα μάθετε τα viral news.
2: No news, good news.
0: Γιατί οι οδηγοί ταξί τα ξέρουν σχεδόν όλα.
1: Οι άνθρωποι όλη μέρα.
0: Σχεδόν
1: μέρα
0: όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Πάμε στο Ιράν που ξαναμανά είχαμε επιθέσεις και δύσκολες καταστάσεις. Είναι σαν να θέλουν να χαλάνε την κατάσταση που πάει να στρώσει. Κάθε μέρα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων και για εκεχηρία. Το Ιράν αναχέτησε 4 πλοία στα στενά. Ο Τραμπ τι είπε? Ο Τραμπ είπε δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει.
0: Προχωράμε. Μία πάνω, μία κάτω. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Όπα.
0: Η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: θα πάρει 40%, είπε ο Άδωνης. Όχι.
1: Ωα, βέβαια.
0: Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος, είπε ο Άδωνης.
1: Α, του αρέσει, τον εγκρίνει.
0: Ναι. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική.
1: Όχι. Μάλιστα. Του αρέσει σαν
0: και
1: αντίπαλος.
0: Για Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αν είχε πολιτική εμπειρία, θα αποσυρώταν μετά από την απογοητευτική συγκέντρωσή τη.
1: Εντάξει, εγώ εδώ.
0: Και επίσης μίλησε ο άνθρωπος και είπε πώς πήρε την απόφαση για εμφύτευση μαλλιών. Αυτά δηλαδή.
1: Μέσα σε όλα δηλαδή, μίλησε και γι' αυτό.
0: Και για τα προσωπικά του. Mm. Λοιπόν,
1: σοκαριστή. Τι είπε για την εμφύτευση, δηλαδή. Συγγνώμη, τίποτα.
0: Το προσπέρασα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να το ξανανοίξω.
1: Όχι, καλά έκανε ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι που το κάνουν αυτό.
0: Άλλο αυτό. Εγώ τον τίτλο διάβασα από το πρώτο θέμα.gr. Σοκαριστική πρόβλεψη της Μέρκελ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Απεσιόδοξη πρόβλεψη για, για την Ουκρανία, είπε η κυρία, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, Γερμανίδα. Ελπίζω ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος θα έχει τελειώσει.
1: Σε 10.
0: Ναι, και έτσι η Ουκρανία θα γίνει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη χώρα. Και το έλεγε σοβαρά, όχι ειρωνικά. Ελπίζω. Έτσι. Απόβαση, και εδώ είμαστε τώρα στα σημαντικά της υπόθεσης, απόβαση των ράμπο της εφορίας,
1: ναι,
0: στα νησιά.
1: Όχι, πάνε στα νησιά. Για να ελέγξουν, τι παίζει.
0: Θα σκανάρουν, θα σαρώσουν όλες τις τουριστικές περιοχές με AI, με tablets και drones, okay, το λεγόμενο θερινό σαφάρι.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι έχει να γίνει.
0: Κρυμμένοι πίσω από θάμνους, ντου, ναι, από παντού.
1: Θα βγαίνουν κάτω από ξαπλώστρες.
0: Χαμός έχει να γίνει.
1: Πίσω από ομπρέλες.
0: Λοιπόν, και τέλος, σε αφήνω με ένα σημείωμα που άφησε κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα, έξω από τους κάδους, σε ποια περιοχή, στα Χανιά, στην Ελευθερία Βενιζέλο, που γράφει: όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά. Τέλος.
1: Δεν έχει και άδικο. Εγώ βλέπω ανθρώπους που δίπλα είναι ο κάδος και πετάνε το κουτάκι με τον καφέ στο δρόμο. Βέβαια δεν θες να ξέρεις τι ακολουθεί, γιατί αν τους πετύχω εγώ με το μάτι μου, εγώ έχω πάρει κουτάκι και το έχω ξαναπετάξει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο. Ναι. Που βγάζουν το χεράκι και το αφήνουν απ' έξω,
1: ναι,
0: στο φανάρι. Λες και
1: έχω σταματήσει, το έχω πάρει και το έχω πετάξει
0: σε
1: ένα
0: και το σύμπαν είναι
1: δικό
0: τους.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Τραγικό.
0: Λοιπόν, όποιος να πετάξει σκουπίδια έξω το παράθυρο.
1: Να φάει κουτσούλους.

0: Ηρεμήσαμε και απολαύσαμε Έλλη Κοκκίνου και Νίκο Απέργη. Και είχαμε καιρό να ακούσουμε το Θέλω Τόσα να σου πω.
1: Εσύ πια το τραγούδισες με όλη την ψυχή, παιδί μου. Βλέπεις, τόσο πολύ σ' αρέσει.
0: Δεν σου έδινα καν σημασία, παιδί μου. Απλά τραγουδούσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διάβαζα εδώ ειδήσεις που γιατί αυτή την ώρα εμείς δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Μας έλκει το ζωικό βασίλειο.
1: Ναι,
0: και
1: τώρα είναι η ώρα.
0: Ναι, είναι η ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τίτλο και πήγε το μάτι μου κατευθείαν. Λέει γάτα στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
0: Δάγκωνε συνεχώς αστυνομικούς.
1: Άκου τώρα, θα φοβόταν τη στολή, φαίνεται.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εσύ το μας το προώθησες αυτό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα τις βγάλαν και φωτογραφίες, τις πήραν και αποτυπώματα.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Υπάρχει αυτό. Είναι η γάτα αυτή που σας έστειλα με τα αποτυπώματα.
0: Ναι, και έχει μετατραπεί σε αστεία είδηση στο ίντερνετ, ναι, αυτή την, ναι, εβδομάδα. Έχει κάποιες ποινικές κατηγορίες τώρα, ναι, η μικρουλίτσα, η γατουλίτσα. Και έχει και μια έτσι ανέκφραστη έκφραση στις αυτές τις φωτογραφίες που βγάλανε, τις λεγόμενες τις mug shot, αυτές τις φωτογραφίες σύλληψης που είναι προφίλ και εμφάς.
1: Ναι, έχει βγάλει γάτα τέτοιες φωτογραφίες. Παιδιά, πρέπει να τη δείτε που είναι με τον αστυνομικό, ο οποίος φοράει μια φουφούλα η γάτα. Έχει πάει και ντυμένη.
0: Θα μου πεις για ποιο λόγο τους δάγκωνε, παιδί μου, ξαφνικά.
1: Το ότι τη συλλάβανε τη γάτα και τη πήραν τα αποτυπώματα και την αντιμετωπίζουν, λες και είναι εγκληματίας.
0: Πάμε πρωινό Πέμπτη.
1: Δεν είναι τέλειο.
0: Καθόλου. Φυσικά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθόλου δεν είμαστε κουρασμένοι. Θέλουμε να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί και θέλουμε τα μηνύματά σας. Να, ο Λευτέρης έχει στείλει μήνυμα.
1: Άντε, βράδυ. Πού είναι και οι άλλοι.
2: Καλώ τον να. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Σούπερ, για πάμε.
0: Διακρίνω μια κούραση στην επικοινωνία και η Αγγελική μας έστειλε καλημέρα.
1: Έλα παιδιά,
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Πάμε να ξεκινάμε, παιδιά. Να, αν σας βοηθάει να σκεφτόμαστε ταξίδια στο Αιγαίο. Έστω.
1: Βέβαια, και κάτι θα κάνουμε κι εμείς για αυτά τα ταξίδια. Θα είστε συντονισμένοι σε όλη την εκπομπή.
0: Oh.
1: Και θα δείτε εκπληξούλες από το Πάμε Πρωινό.
0: Oh.

0: Θα ξεχάσω εγώ που έγινε αποκλειστικότητα εδώ πέρα στο ρυθμό 949 αυτό το τραγούδι.
1: Θα ξεχάσω εγώ που κάναμε βίντεο και το έκανε post στο προφίλ της η απόλυτη.
0: Και το ανέβασε στο προφίλ της και έχει γίνει χαμός και τώρα το λατρεύουμε όλοι.
1: Ναι, δεν το ξεχνάμε. Έχουμε συνδεθεί συναισθηματικά με αυτό το τραγούδι. Μπράβο. Και φυσικά με όλα αυτά που μας φέρνει στο μυαλό, γιατί μας φέρνει θάλασσες, μας φέρνει το Αιγαίο, μας φέρνει πλοία και είναι κοντά το καλοκαίρι. Τελευταία επίσης, πάρα πολύ ακούω παιδιά για τον Μπακουτσιόλ. Ξέρετε γιατί? Γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει και την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα, θα έρθουμε τα δυο μας σε λίγο για να κάνουμε κίνηση καιρό και να ανοίξουμε το θέμα της ημέρας στο Αιγαίο. Μας έμεινε τώρα. Μας κόλλησε τώρα.
1: Τώρα θα το τραγουδάμε. Τι?
2: Το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
18: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα?
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
0: Welcome back. Με το καλό το λόγο στο στόμα είσαστε και μας αρέσει πάρα πολύ με τις καλημέρες
1: σας.
0: Εμείς
1: να δείτε
0: έτσι.
1: Τι λέγαμε εδώ.
0: Ωραία πράγματα
1: ωραία,
0: λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, περίμενα. Και είμαι η Έμι.
28: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Ορίστε, είπαμε να μας στείλετε.
1: Καλώστη.
0: Έστειλε η κοπέλα.
1: Μπράβο βρε παιδιά. 6-9-37-9-49-9-49. Έλα οι καλημέρες σας. Έστειλε σωστές.
0: Και η Ζέφη έστειλε φωτογραφίες. Και η Γεωργία καλημέρα στο πιο χαρούμενο πρωινό της πόλης. Πάμε πρωινό και τι καλό καιρό που θα έχουμε σήμερα. Γιατί χθες έφαγα πολύ βροχή και χαλάζει στην Ετωλοκαρνανία.
1: Στην Ετωλοκαρνανία, ναι. Εδώ τώρα θα πούμε καιρό.
0: Και η Μαριάνθη και η Γεωργία. Mm-hmm. Πολύ βροχή, λέει εκεί πέρα. Πάμε. Θα πούμε καιρό σε λίγο. Αφού πρώτα πούμε ότι εδώ πέρα μαζί μας κάθε πρωινό είναι ο Μασούτης. Γιορτάζει φέτος 50 χρόνια. 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Θα κερδίσουν και έχουν κερδίσει πολύ τυχεροί μέχρι τώρα. 150 τον αριθμό. iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις εσύ, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Και τώρα ο Πράκτορ γυρίζει και κύριε σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει για το τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Όχι στην Ετωλοκαρνανία, αλλά στην Αττική. Έχει στην άνοδο του Κηφισού μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκινάει από τη Λένορμαν, όχι πολύ χαμηλά. Και σιγά σιγά πίζει και η Πειραιώς προς τα πάνω, αλλά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον, όπως και η Βασίλη Σοφίας για να βγει στο φανάρι εκεί πέρα της Κηφισίας. Αυτά. Και αν πηγαίνεις από το Χαϊδάρη για να βγεις προς τον Σκαραμαγκά, έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα εκεί του σχιστού. Καλημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Σήμερα σας ταξιδεύω

0: ταινία. Σε όλα ναι θα πούμε σήμερα. Οχ, οχ, πάμε λοιπόν γρήγορα, γιατί ο Αντώνης Ρέμος έρχεται να μας τραγουδήσει. Να ακούσουμε επιτυχίες, να συνεχίσουμε αυτή τη διάθεση και σε λίγο έρχεται και το για πες ρε παιδί μου, γιατί έλα, σήμερα. Έλα. Λες να ονειρευτούμε, τι έχουμε να πούμε.
1: Θα δεις, δεν αποκαλύπτω.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πέμπτη σήμερα, 5η 28 του Μάη, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, στο Πάμε Πρωινό. Λοιπόν, να το πατήσω το play ή να το σκεφτώ και να το πάρω πίσω?
1: Πάτα το, μου φεύγει νευρόπονος.
0: Αφού συνήλθαμε τώρα, γιατί πάθαμε εδώ πέρα μια
1: καιρό,
0: κρίση.
1: Με έπιασε ένας πόνος, ναι, στην καρδιά.
0: Δεν ήταν στην καρδιά.
1: Ήτανε μυϊκό, αλλά σε αυτό
0: δεν
1: το σημείο.
0: Δεν ήταν στην καρδιά, ήτανε στο στήθος. Εδώ το αριστερό στήθος.
1: Δεν θυμάμαι αν είπα καν καιρό, να ξέρεις. Πόναγα πάρα πολύ την ώρα που το λέω. Μα τη γλωσσοφαγιά. Ποιος μας γλωσσόφαγε?
0: Όχι αγάπη μου, δεν είναι γλωσσοφαγιά. Είναι λόγω του θέματος που θέλουμε να ανοίξουμε. Γιατί με τα πολλά τα τεντώματα το πάθεις αυτό καμιά φορά. Τα απότομα. Μήπως έκανε στον ύπνο σου τίποτα απότομες κινήσεις?
1: Στον ύπνο μου έβλεπα όνειρα και έκανα διάφορα σήμερα.
0: Μήπως από εκεί είναι αυτό τώρα?
1: Δεν με έχει αφήσει. Παιδιά, τι γίνεται?
0: Θα κάνουμε διατάσεις τώρα.
1: Την τελευταία της πνοή άφησε πάνω στο μικρόφωνο.
0: Όχι ρε, επειδή κάναμε γυμναστική στο ξεκίνημα.
1: Σταμάτα.
0: Γι' αυτό το πάθαμε. Γι' αυτό το πάθαμε.
1: Λοιπόν,
0: πες το θέμα ημέρας.
1: Το θέμα ημέρας, παιδιά, είναι τα όνειρα.
0: Απλό, έτσι. Ονειροκρίτης.
1: Όνειρα, όνειρα.
0: Ονειροκρίτης.
1: Όχι, τα όνειρα και το τι βλέπουμε μέσα σε αυτά. Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε ότι μέσα στο όνειρό σας, ρε παιδί μου, συναντάτε κάποιον celebrity?
0: Α, celebrity.
1: Ναι. Σου έχει τύχει σε ένα ποτέ αυτό? Και να σεξουαλίζεσαι, ναι, με κάποιον, ας πούμε.
0: Άλλο, πρόσεχε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Δηλαδή το ασυνείδητο σου παίζει παράξενα παιχνίδια.
0: Είναι διαφορετικά πράγματα, ναι, να δεις celebrity και διαφορετικά το σεξουαλίζει μαζί.
1: Με celebrity τυχαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή βλέπεις εκεί. Ναι. Μη σου τύχει
0: αυτό
1: να...
0: το θέμα έχουμε.
1: Και καλά να δεις κανένα πρόσωπο ωραίο. Να δεις κανένα άλλο.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν το ξέρω εγώ αυτό. Άρα να θυμηθώ στο παρελθόν ή προσφάτως.
1: Ναι, αν έχει δει κάποιο όνειρο. Όχι μόνο να έχει σεξουαλιστεί, και κάτι να έχει συμβεί, λοιπόν, με κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, διάσημο. Σου έχει τύχει
0: είδα
1: ποτέ?
0: Είδα ένα με πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα μετά το.
1: Α, ήσασταν και πολύ στο όνειρό σου.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Τώρα μετά το. Πώς λέγονταν αυτό το break στο football, το American football. Στο Super Bowl.
1: Ναι.
0: Είδαμε πολύ κόσμο, ήταν και ο Bad Bunny μέσα.
1: Είδες εσύ όνειρο με τον Bad Bunny?
0: Βεβαίως, ήταν και ο Bad Bunny μέσα.
1: Τι κάνατε εκεί με τον κόσμο
0: τώρα
1: αυτό?
0: Όποιος πρόλαβε. Όποιος πρόλαβε. Έπρεπε να κρυφτείς.
1: Μάλιστα, ναι. Άκου τώρα, σοβαρά, ε.
0: Και μετά είδα και ένα άλλο το οποίο δεν ήταν σεξουαλισμός τώρα, μην. Είδα και, είχα δει και ένα το οποίο με κοροϊδεύανε.
1: Ναι.
0: Ότι με φλέρταρε εμένα.
1: Ναι.
0: Όχι ότι κάναμε κάτι. Όχι. Η κυρία Παγώνη.
1: Ότι σε φλέρταρε η κυρία Παγώνη, ναι, στον ύπνο σου.
0: Γιατί κάπου την είχα δει που έλεγε μου αρέσει ο Φασάλος και αυτά.
1: Ναι.
0: Και έλεγα κάτσε, εμένα γιατί δεν.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Γιατί αρέσει ο.
0: Και μάλλον υποσυνείδητα μετά στο όνειρο.
1: Άρα το ασυνείδητό σου, φίλε, ήθελε να αρέσκεται η κυρία Παγώνη για σένα.
0: Ναι, ότι έλεγε και για μένα.
1: Γιατί
0: έτσι,
1: είναι ασυνείδητο τα όνειρα.
0: Λέω, δεν κατάλαβα ο Βασάλος για ποιο λόγο.
1: Αλλά,
0: εντάξει, σε κάλυψε. Έχω πάει στα δύο άκρα.
1: Με κάλυψες πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Από Bad Bunny σε Παγώνη σε πήγα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε θέμα στο για πες τα όνειρα. Σήμερα. Α, καλά, εντάξει, έρχονται ήδη μηνύματα. Γίνεται χαμός. Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει την Beyoncé είδε. Άκου εδώ τώρα. Και τη είπα, τι γίνεται καλέ εδώ πέρα, γιατί ήρθε εσύ εδώ? Και λέει, θέλω γυαλιά να πάρω, γιατί πουλάει. Δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, στείλτε, λοιπόν, μας το 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα. Και όλοι εσείς που μας ακούτε, με ποιον διάσημο αν έχετε δει ποτέ παράξενο όνειρο με celebrity. Περιμένουμε τα μηνύματά σας να γίνει χαμός τώρα. Εδώ να γελάσουμε, έτσι.
2: Πρωινό στο ρυθμό 949.

0: να μην υπήρχες στο ρυθμό 949. Μας άρεσε, το ακούσαμε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, έτσι.
1: 7 και 50 η ώρα. Και ναι, είναι αυτή η ώρα που κάθε μέρα εδώ στο Πάμε Πρωινό καλείτε στο 210-68-35-722 okay. Η μικρή μας φίλη, για να παίξετε με το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Έχουμε πολύ κόσμο που έχει ήδη τηλεφωνήσει. Το παπάκι λοιπόν θα βουτήξει κάτω, ναι, από το νερό και θα πει μία φράση. Εσείς πρέπει να τη μαντέψετε.
1: Και αν τη μαντέψετε, κερδίζετε διπλό εισιτήριο
0: για να πάτε να δείτε σινεμά στα Village Cinema. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα ένα τυχαίο τηλέφωνο θα πάρουμε. Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Ποιος?
2: Η Κωνσταντίνα, η Μαγδαλινή και η Χριστίνα.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, η Κωνσταντίνα, η Μαγδαλινή και η Χριστίνα, τρία κορίτσια.
0: Όλα τα στρουμφάκια,
2: ναι,
0: μαζί εκεί πέρα.
2: Σούπερ.
0: Α, καταπληκτικά. Τώρα θα παίξουμε με μία από τις τρεις. Λοιπόν, φύγαμε, βουτάμε και μαντεύετε τη φράση.
1: Ναι. Λοιπόν, έτοιμες κορίτσια να ακούσετε το παπάκι?
2: Ναι.
1: Για πάμε παπάκι, βούτα και μίλα. Έφτασε στο βυθό?
3: Ναι.
1: Για πες μας τη φράση.
3: Είδα στο βυθό μου το παπαστρού.
1: Τι είπε? Τι είπε? Τι είπε, δεν σας ακούμε.
2: Άλλη μία. Βάζα μου σαν μεταλμία.
1: Ναι, άλλη μία.
3: Είδα στο δικό μου το παπαστρού.
2: Είδα στο δικό μου παπαστρού. Είδα
1: στο δικό μου παπαστρού. Ωραία παιδί μου. Με ένα στόμα, μια φωνή, τέλειες. Φανταστικές.
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο λιγάκι, γιατί μας έχετε πάρει τα αυτιά. Είστε καταπληκτικές, ναι, και την επόμενη φορά θα ακούμε μόνο από το ακουστικό. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: θα τσιμπήσετε τα εισιτήρια. Έχετε και τα δύο προηγούμενα. Οπότε τώρα μια χαρά οι τρεις σας. Μπορείτε να πάτε, να πάτε με τη μαμά, εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, φιλάκια. Πάτε φιλάκια. Γεια, ευχαριστούμε.
2: Yeah.

0: Τώρα μας έφεραν οι πόνοι και κάνουμε τη σωστή υποδοχή. Τελειώσαν όλα.
1: Πρεσέντα.
0: Μπαίνουμε με την πιο... Όχι.

0: Let's get loud, Betty Magira.
1: Loud σίγουρα, γιατί με αυτά που άκουγα καθώς ερχόμουν στο δρόμο, ναι. Loud θα είναι η μέρα μου.
0: Τι?
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Τι άκουγες?
1: Το φορτούνι με τον Bad Bunny.
0: Ναι, ο φορτούνι με τον Bad Bunny.
1: Μία ο φορτούνι με τον Bad Bunny.
2: Και την παγόνη όμως.
1: Ναι, μία με την παγόνη και μία σε πάρτι με ούζα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για loud, loud τώρα, όχι.
0: Ναι, δεν παίζουμε.
1: Απλά πράγματα και δεν παίζουμε.
2: Ή βλέπουμε ή δεν βλέπουμε, παιδιά, τώρα τι να κάνουμε.
1: Στείλτε μας κι εσείς τα όνειρά σας, αλλά δεν θέλουμε ένα οποιοδήποτε όνειρο. Θέλουμε όνειρο που έχετε σεξουαλιστεί με επώνυμο.
0: Να, δηλαδή και άμα δεν έχει γίνει, ας πούμε, και απλά έχουν δει ένα όνειρο, δεν έχουν σεξουαλιστεί, να μην μας το πούνε.
1: Τι τον
0: μπορεί είδες, να κάνω
1: είδα, λέει, τον Brad Pitt και τον κρατούσα αγκαζέ. Και...
0: μπορεί να στάθηκα κυρία, Μπέτη μου, να μην έκατσα. Να πήγα απλά για έναν καφέ.
1: Ναι, ωραία, ας πεις ότι μου την έπεσε ο Jason Momoa.
2: Ναι.
1: Και εγώ, επειδή είμαι του Γιάννη, την ακόμα έχει βασίλισσα,
0: ναι.
1: Ακόμα και στον ύπνο μου είπα όχι.
0: Ναι.
1: Στον Jason Momoa.
2: Επειδή είμαι Γιάννενα.
1: Προσδήθεν.
0: Ναι. Γιάννενα.
1: Γιάννη προσδήθεν, κατάλαβες έτσι.
0: Στείλτε στο 6937-949-949 το όνειρο που έχετε δει με κάποιο celebrity. Αν έχετε δει, Μπέτη, εσύ έχεις δει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι
2: τα όνειρα. Να θυμηθείτε όμως.
0: Ναι.
2: Θα τα βάλουμε τώρα να τη θυμηθείτε. Εσύ, Αθηνά, το έχεις χάσει το όνειρο που έχεις δει?
0: Εγώ, κοίταξε, εγώ βλέπω περίεργα όνειρα, η αλήθεια
1: έτσι
0: είναι.
1: Έτσι πως ξεκίνησε.
0: Αλλά είμαι τόσο κουρασμένη μέχρι και στον ύπνο μου που δεν.
1: Δηλαδή,
0: και εκεί ακόμα λέω δεν θα
1: ξεκινήσω. Από την κούραση τον διώχνω τον Τζέσον Μωμό, όχι για τον Γιάννη.
0: Λέω, είσαι με τα καλά σου τώρα εδώ.
1: Τζέσον, είσαι με τα καλά σου. Έχω να κάνω ένα βίντεο.
0: Να κοιμηθώ ένα-δύο ώρα παραπάνω.
2: Θα πάμε διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Θα τα μαζέψουμε όλα, θα θυμηθούμε τι έχουμε κάνει. Εγώ έχω κι άλλα. Απλά δεν προλαβαίνω. Μόνο εγώ δεν μιλάω.
1: Δίνει πόνο εδώ.
0: Εσύ τέτοια όνειρα τι κάνουμε?
2: Μόνο εγώ θα μιλάω όμως γι' αυτό.
1: Πιστεύεις είναι πολύ άζη, είναι κακό?
2: Όχι, εντάξει δεν είναι. Εντάξει.
1: Έτσι.
2: Θα επανέλθουμε λοιπόν με περισσότερα.
1: Έτσι.
2: Να πούμε λίγο για τη Vodafone που είναι μαζί μας, ειδικά για την υπηρεσία της Vodafone Tech Service. Είναι η επισκευή η οποία γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα μόλις, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερο στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα, την πιο δυνατή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
10: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
12: Happy Mastercard Day!
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φούλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
17: 3, 2, 1, πυρ! Φύγαμε! Δεύτερη ώρα. 8 η ώρα λοιπόν, 8 και 5 εδώ στο ρυθμό 949 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Η δεύτερη μας ώρα ροκάρει πολύ δυνατά, να
18: πολύ.
17: Ξέρετε.
18: Πολύ.
17: Διότι έρχεται το όλα στη φόρα καταρχάς. Mm-hmm. Θα τα βγάλεις όλα στη φόρα.
18: Όλα, ό,τι έχω ακούσει
17: και τα άπλυτα.
18: Και τα πλημμένα.
17: Όλα. Και τα πλημμένα είναι καθαρά σιδερωμένα, δεν μας νοιάζουν. Τα άπλυτα
19: μας νοιάζουν. Θα τα παρουσιάσω αυτό.
17: Θέλουμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε στο Viber στο 6937-949-949. Με ποιους έχετε σεξουαλιστεί στα όνειρά σας? Εννοείται ότι θέλουμε πονίμους, γιατί εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι το ενδιαφέρον. Μου πείτε με τον Τάκη της γειτονιάς. Πού τον ξέρω εγώ τον Τάκη της γειτονιάς?
18: Μα τώρα, πού να θυμηθώ, παιδί μου, το πρωί, δεν έχω θυμηθεί.
17: Δεν και να θυμηθεί, δεν θα το πει, αγάπη μου. Δεν το καταλαβαίνω. Ακούω, Γιάννη, τι δεν καταλαβαίνω.
19: Και τι πειράζει, το όνειρο, ρε παιδί
18: όχι,
19: μου.
18: Όχι, ρε παιδί μου, θα θυμηθώ, θα θυμηθώ. Μόλις είναι να το ανοίξουμε το θέμα.
19: Κάνε έναν αθλητή τώρα που είχε πολύ μπάσκετ.
18: Μα αθλητή,
19: τότε
18: όχι,
19: τα παθαίνουμε αυτά. Όταν βλέπουμε Ολυμπιακούς αγώνες, όταν βλέπουμε γενικά. Αυτά,
18: Όχι, όχι, όχι. Μία φορά βέβαια, τώρα που το λες,
19: ναι.
18: Είχα δει στον ύπνο μου, αλλά ναι. Δεν σεξουαλίστηκα.
17: Τι?
18: Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον κύριο Κουτσούμπα.
17: Εντάξει.
18: Ναι.
17: Γίναμε τώρα.
18: Είχα μία συζήτηση, α πούμε.
17: Πού τα βρήκαμε αυτά τα φιντάνια, πείτε μου. Πού
0: τα βρήκαμε. Κοροϊδία τα ωριά
18: τη. Με ρώτησε να
19: φαλίγω.
18: Τι να σου πω, ψέματα.
19: Κοροϊδία τα ωριά τη.
18: Γιατί, παιδί μου. Ξέρεις τι ωραία τα λέγαμε. Είναι πρόσχαρο.
19: Είναι gentleman.
17: Έρχεται σε αυτή την ώρα και η Μαντάμ Μπακίρα. Και θέλω να μείνετε συντονισμένοι και θα σας έχουμε εκπλήξεις από εδώ και πέρα. Επειδή καλοκαιριάζει και επειδή θέλουμε να οργώσουμε τις θάλασσες, να πάμε στα νησιά και το Αιγαίον. Αιγαίον, πέλαγος.
18: Κάτι έρχεται.
17: Έρχεται
18: και πρώτο στοιχείο ραντάρ. Ναι, σε λίγο, 150 ευρώ μετρητά.
17: Να το έρχεται. Περιμένετε, μισό λεπτό.

0: Θα τα δώσουμε και τα ρέστα, θα τα δώσουμε όλα, θα τα βγάλουμε όλα στη φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα.
3: Μια απορία δεν μπορώ να έχω, είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
0: Τι.
3: Ήταν χθες στον Μποντζόρνο, μιλάγανε εκεί, σχολιάζανε διάφορα πράγματα, είχαν πάει κάμερες σε μια εκδήλωση. Μπήκε και η κυρία Σπυροπούλου μέσα στις δηλώσεις που κάνανε κάποια άλλη. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω τις δηλώσεις γιατί πρέπει να φύγω, έχω και δύο παιδιά. Μπαίνει μέσα και λέει ότι θέλει να γυρίσει τη δουλειά της γιατί της έχει λείψει πάρα πολύ. Απολαμβάνει τις στιγμές με τα παιδιά και αυτά. Και έρχεται λοιπόν στο πάνελ μετά το θέμα και λέει ο Μικρούτσικος: συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Η κυρία Σπυροπούλου που ανυπομονεί να γυρίσει στη δουλειά της, τι δουλειά κάνει?
4: Τώρα αυτή την περίοδο είναι νοικοκυρά και μητέρα.
3: Παρουσιάστρια, λέει η Φέη Σκορδά. Καλά, δεν το έχεις προσέξει? Και απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος: όχι. Και τώρα κατάλαβα τι εννοούσε. Μια απορία δεν μπορώ να έχω. Είναι πώς τα έχει κάνει τα project και γιατί τα έχει κάνει αυτά τα project.
4: Άρα δηλαδή είπε ότι δεν είναι ουσιαστικά παρουσιάστρια, το είπε επισήμως.
3: Ναι.
4: Κάτι τέτοιο.
3: Είπε ότι είναι σαν λέει, κάνει
0: δεν είναι παρουσιάστρια και ότι της δόθηκε και για
3: κάποιο άλλο λόγο.
0: Μέσω καλαμίας.
4: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, τόσο πολύ.
3: Ήταν αιχμηρός. Βέβαια, αυτά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ρε παιδί μου, καλά, δεν ξέρω. Τώρα... Εγώ τα ακούω αυτά από τον Ανδρέα. Δηλαδή. Τον έχουμε συνηθίσει. Άμα θέλει κάτι να πει, θα το πει.
4: Κοίταξε, επί προσωπικού ήταν το σχόλιο, οπότε η άποψή του είναι και την είπε. Ναι.
3: Ωραία.
4: Ελευθέρωση.
3: Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτά λοιπόν τα νέα.
0: Εδώ είναι το ζουμί όλο.
4: Εδώ είναι, ναι.
0: Έχω μάθει.
4: Φαίνεται.
3: Όπα θα μας τα πεις εσύ τώρα όλα.
4: Έχεις μάθει, ε.
3: Να πω εγώ το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ θέλει την καινούργια σεζόν. Η Ζήνα Κουτσελίνη να αναλαμβάνει 3 ώρες infotainment εκπομπή 10 με 1 στο Star Channel, όπου θα έχει τα πάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, πραγματοποιήθηκε με το τώρα, με τους τωρινούς παρουσιαστές, την Ελένη Χατζίδου και τον Ετώκλη Παύλου, για το μέλλον του Breakfast Star ένα ραντεβού, ναι. Το οποίο δεν βγήκε λευκός καπνός. Οπότε θέλει τη Ζήνα Κουτσελίνη να αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη στο Star Channel.
4: Μαύρος κατά μαύρος καπνός.
3: Ναι.
0: Έξυπνη ιδέα. Ναι. Έξυπνη θεωρώ εγώ.
3: Ναι. Έχει και τεράστια εμπειρία η Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Έχει τεράστια εμπειρία.
3: Και στην ψυχαγωγία.
0: Γιατί το θεωρώ έξυπνο? Γιατί βλέπουν ότι είναι μια εκλογική χρονιά και ότι δεν μπορούν να έχουν μόνο ψυχαγωγία. Θα σκάνε διάφορα. Μην το βγάλω το ψαράκι, γιατί μπορώ να τρελαθώ. Μπορεί να μου γυρίσει το μυαλό.
3: Δεν το θέλει το ψαράκι.
4: Κάνουμε ζέσταμα για το χρόνο, για το 3ωρο. Infotainment.
0: Μια άτυχη στιγμή τη θεωρώ αυτό για τη Ζήνα Κουτσελίνη.
3: Το ψαράκι.
0: Το ψαράκι.
4: Είπατε για infotainment.
0: Και το cheeseburger. Λοιπόν.
3: Και το cheeseburger.
0: Και το cheeseburger. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα όμως. Γιατί θα έρθει μια εκλογική χρονιά, θα χρειάζεται σίγουρα και την ενημέρωση.
3: Ναι.
0: Και τις δίνουν. Γιατί σου λέει να. Αφού στον Κουσουλό απέναντι δεν τα πήγε και τόσο καλά. Θέλανε από ό,τι φαίνεται να αλλάξουν την πρωινή ζώνη, να αλλάξει το δίδυμο αυτό.
3: Ναι.
0: Και σκεφτήκανε μια λύση διαφορετική.
3: Ναι.
0: Σου λέει γιατί να είναι 9-12 ψυχαγωγία, ας το κάνουμε 10-1 απέναντι στους άλλους, να χτυπήσουμε και τα απέναντι κανάλια.
3: Θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αλήθεια, είναι η Ζήνα Κουτσελίνη απέναντι στα άλλα πρωινά.
0: Θα εξαρτηθεί κατ' εμέ.
3: Και από την παρέα και από το σύνολο της εκπομπής.
4: Δεν είναι εύκολος παίκτης.
0: Δεν είναι εύκολη.
4: Δεν είναι εύκολος παίκτης όμως ούτε αυτή.
0: Δεν
4: θα
0: είναι.
4: Το παλέψει.
3: Βέβαια.
0: Θεωρώ ότι δεν την έχει όμως την ψυχαγωγία.
4: Αν πλαισιωθεί από το σωστό.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θέλει πολύ δυνατή ομάδα. Όχι, θεωρώ ότι δεν την έχει την ψυχαγωγία. Είναι καλύτερη σε αυτά τα.
3: Έχει εμπειρία όμως πάνω σαν την ψυχαγωγία.
4: Επειδή όμως έρνει να φτιάχνει εκπομπές.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Πίσω τις εκπομπές. Δεν ήταν η παρουσιάστρια, συγγνώμη δηλαδή.
4: Επειδή ξέρει λοιπόν να φτιάχνει εκπομπές, θα κάνει την κατάλληλη επιλογή.
0: Να φτιάχνω με τον μπορώ εγώ να τις κάνω, είναι η μέρα με την νύχτα.
4: Το ίδιο λέμε ακριβώς.
0: Δηλαδή όποτε πήγαινε στο Μουτσινά και έκανε αυτά τα αστεία, σα άρεσε?
4: Προσωπικά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να δω εκείνη τη στιγμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Εντάξει,
0: για το χρόνο.
3: Τώρα τα
4: ναι, απλά ρε παιδί μου, θα διαλέξεις προφανώς ένα ωραίο
0: team. Δεν είναι αστεία η γυναίκα. Πώς να σου το πω. Δεν έχει το χιούμορ που για μένα μπορεί να κάνει ψυχαγωγία. Θα μου πεις γιατί είχαν άλλοι. Όχι. Αλλά επειδή η ίδια φέρει κάτι πιο σοβαροφανές.
4: Ναι, μπορεί τώρα αυτό να το φέρει και, γιατί πίσω από τις κάμερες έχει.
3: Μένει να δούμε, παιδιά. Μένει να δούμε και ποιοι θα την πλαισιώνουν και τις ανακοινώσεις του καναλιού.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ θεωρώ ότι ποιοι θα την πλαισιώνουν είναι σημαντικό.
3: Θα το δούμε, λοιπόν.

0: καταλαβαίνω. Ναι, γιατί ναι. γίνονται πολλά.
1: Κοίταξε, ο Γιάννης σίγουρα δεν ήθελε να ξαναπαντρευτεί να κάνει παιδί.
2: Μάλλον αυτό είναι.
1: Εκείνη είπε ότι η ίδια δεν θέλει την ταμπέλα του παντρεμένου. Εγώ σας λέω ότι.
0: Προφανώς και η ίδια μπορεί. Ναι. Σου λέει, αφού δεν θέλει τον σύντροφό.
1: Θέλω, λέει, οπότε είναι και θέλω να φύγω, να μην έχω εκκρεμότητες.
0: Το καπελάκι μου και έφυγε.
2: Μπορεί αν επέμενε ένας από τους δύο να γινότανε. Πάνω εδώ δεν επιμένει κανείς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ο καθένας λοιπόν ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ευτυχισμένη να είναι, αυτό έχει σημασία, παιδιά.
1: Και για τα τηλεοπτικά θα έχουμε νέα μες τη βδομάδα.
0: Έσκασε.
1: Ναι.
2: Απλά δεν μας είπε πολύ
3: το
2: παρασκήνιο.
3: Το ρυθμού 949. Σε ψάχνει τα πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Χάθηκα τώρα. Ναι. Έχουμε λοιπόν για να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε σήμερα έναν άντρα γεννημένο από το 1970. Έλα, παιδιά, μέχρι το 1980.
0: Ωραίο.
2: Μεγάλωσε.

0: Λοιπόν, μα στείλετε στο Viber στο 6937-949-949 όνειρα που είδατε να σεξουαλίζεστε με επωνύμους.
1: Ωραία.
0: Ένα θα σας πω.
1: Για να ακούσουμε.
0: Υπάρχει γυναίκα που όχι μόνο απέρριψε τον Brad Pitt στο όνειρό της.
2: Ορίστε.
0: Που την παρακάλαγε, που πήγε στο beach bar που δούλευε. Που την απήγαγε, που την πήγε σε μια βίλα.
3: Την απήγαγε ο Brad Pitt.
0: Ναι, σας λέω τώρα, άμα κάτσω και το διαβάσω, θα είναι
3: ολόκληρη
0: ιστορία.
3: Ήταν ολόκληρη τέτοια.
0: Δείτε εδώ.
3: Ταινία.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ταινία κανονική. Και όλα αυτά τα έκανε, πιστεύω, για να ανέβει η ίδια στα μάτια της.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν τον γουστάρει, δεν τον Brad Pitt τη γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό εννοώ. Θέλει το Hugh Jackman αυτή. Αλλά έφτασε στο όνειρο να απορρίψει τον Brad Pitt.
3: Για να πάρει το Hugh
0: Jackman. Για να πάρει το Hugh Jackman.
3: Ήρθε ο Hugh Jackman στην πορεία ή όχι. Απλά έχασε τον Brad Pitt.
1: Η Betty διάβασε όλο αυτό το κείμενο και έβγαλε την περίληψη. Πραγματικά. Τώρα μιλάμε για 1200 λέξεις χωρίς υπερβολή.
3: Ευχαριστούμε που μπήκατε και στη διαδικασία να μας στείλετε.
0: Σε ευχαριστούμε, Τζίνα μου, κορίτσι μου. Καλά έκανε αυτό, δεν τον γουστάρει.
3: Βέβαια.
0: Η Ιωάννα λοιπόν λέει από όνειρο αγαπημένο celebrity που είχα σεξουαλική σχέση ήταν ο άντρας των όλων των ονείρων μου.
1: Ποιος?
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μπράβο.
0: Και κάναμε έναν απαγορευμένο σεξουαλικό έρωτα. Ποιος είναι ο απαγορευμένος σεξουαλικός έρωτας?
3: Αυτός που είστε δεσμευμένοι και οι δύο.
1: Είναι δεσμευμένοι τώρα, γι' αυτό. Παντρεμένος είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: εγώ ήμουνα ότι είχα δει ότι ήμουν με την Πελούτση σε ένα δάσος και είχαμε χαθεί και ψάχναμε πώς να φύγουμε.
1: Και ήρθε ο κακός
0: ολίκος. Δεν την κατάφερες, ρε Γιώργο, την Πελούτση.
3: Ωραία να χαθείς με την Πελούτση στο δάσος.
1: Και ήρθε ο κακός ολίκος.
0: Η Γιώτα ήταν με τον Μισελ Μωρόνε.
3: Α, ωραίος και Μωρόνε.
0: Καλά.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
3: Τι κάνανε με το Μωρόνε?
0: Τι άλλο θα κάνανε?
1: Παίξανε τις
0: κουμπάρες. Μωρόνε. Τέτοια έργα λέει, ποια δεν τον έχει δει στο όνειρό της.
3: Δεν τον έχει δει.
0: Ποια δεν τον έχει δει μετά από αυτό που παρουσιάζει ο άνθρωπος.
1: Και ο Μωρόνε, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός?
0: Έλα ρε, ο Ιταλός, ο Μελαφρινός.
1: Α, ο Ιταλός, ο Ιταλός,
3: είναι
1: ωραίος,
3: είναι ωραίος.
0: Ο Αντώνης λέει
3: μόνο
0: λοιπόν,
3: εγώ βλέπω τον κουτσούμπα στον ύπνο.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα, εγώ θα πω την αμαρτία μου. Ναι. Όταν έκανε πρωινό η Μπέτη, είχα δει ένα πιπεράτο όνειρο. Και από εκείνη την ημέρα δεν μπορώ να την ξεχάσω.
1: Αποκλείεται.
3: Σοβαρά, με την Μπέτη μαγείρα.
0: Φαντάσου, Αντώνη μου, να γινόταν και στην πραγματικότητα αυτό.
3: Τι λες, Αντώνη μου, τώρα. Τότε Γιώργο, με το πρωινό είδες εσύ την Μπέτη Μαγκύρα.
0: Αντώνη, στο... και λέω Γιώργο. Αντώνη, φαντάσου να το ζούσες και στα αλήθεια αυτό. Βέβαια, μπορείς το όνειρο να είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μπορεί να κάνεις πράγματα που.
3: Κοίτα.
0: Δεν τα κάνω ούτε εγώ.
1: Το Avatar μόνο.
3: Φανταστικό ο Αντώνης που δεν με όνειρο με την Μπέτη.
0: Ναι, είδες. Κάνω, αποτελώ ακόμα φαντασίωση.
3: Τι εννοείς,
1: κοίτα
3: ρε
1: παιδί,
3: τώρα στιεύεσαι.
0: Καλά, στα νιάτα μου με είχαν στα στρατά μέσα, ξέρω.
3: Μπράβο, και τώρα θα σε έχουνε.
1: Μπράβο για την
3: τόλμη. Ας μας στείλει ένας
1: μπράβο για την τόλμη του Αντώνη που το έγραψε.
3: Ναι.
1: Μπράβο για την τόλμη που το έγραψε.
3: Που το τόλμησε,
1: γιατί ήξερε ότι θα το διαβάσει η ίδια η Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ναι.
1: Και θα τους πούμε και την έκπληξη. Γιατί δεν τους είχαμε πει ότι είναι διαγωνιστικό σήμερα το Για Πες.
3: Επίτηδες εμείς το είπαμε. Σήμερα λοιπόν υποσχεθήκαμε πάρα πολλά δώρα. Και πού είστε ακόμα? Άντε να βραβεύσουμε την καλύτερη απάντηση και το καλύτερο όνειρο με ένα εκπληκτικό γεύμα από τον αυτοπανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το Wagga Mama. Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Wagga Mama. Έτσι, ωραία. Σε αυτόν που έκανε το ωραιότερο, που μας είπε το ωραιότερο όνειρο. Να το δώσουμε λοιπόν, στον Αντώνιο, εγώ πιστεύω. Που σε είδες, ναι, που αποτέλεσε.
0: Είμαστε αντικειμενικοί όμως.
1: Θα τον πάρει ο Αντώνης.
3: Ας το πάρει, γιατί τόλμησε και το είπε. Δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Σωστό και αυτό.
3: Είδε όνειρο με Μπέτη Μαγκύρα.
0: Θα μπορούσαμε να το δώσουμε και σε αυτόν που έφαγε ξύλο από τη γυναίκα του, μόνο και μόνο επειδή είδε στο όνειρό της ότι την απατάει.
3: Αυτό είναι ωραίο, το έχω κάνει κι εγώ.
0: Ναι, δεν μας είπε όμως με ποιαν. Το ζήτημα ήταν με ποιαν.
1: Εκεί ήταν το ζητούμενο. Άρα ο Αντώνης κέρδισε.
3: Ναι.

0: Ανακαλύψτε το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus. Πώς το πω έτσι. Το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την UVA και UVB ακτινοβολία με SPF 50 Plus και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό ματ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με 9 σινιαμίδη και υαλουρονικό νάτριο, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και στη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή.
1: Καταπληκτικά.
0: 8:30 διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένος στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
18: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Yes, yes, yes. Επιστρέψαμε στο ρυθμούλι.
6: Επιστρέψαμε στο ρυθμό, λοιπόν, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη.
5: Να μην πούμε για το Μασούτη λίγο.
6: Βέβαια, θα πούμε, για,
7: πούμε
6: το Μασούτη.
7: Για το Μασούτη, αφού τον δούμε όμως το Μασούτη, γιατί δεν τον βλέπουμε.
5: Καλά,
6: 50
5: εντάξει.
6: Χρόνια είναι αυτά και φαίνονται από μακριά.
7: Έλατε.
6: 50 χρόνια, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα. Ψώνισε τώρα στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Τώρα τι γίνεται στους δρόμους, πες μας.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Λοιπόν, ο πράκτορ Βουφού σηκώνει το μεγάλο του ντρόουν και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Έχει χλωμιάσει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
5: Είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια αντίδραση όταν μου την έπεσε η παγόνη στο όνειρο.
8: Ναι. Τι είχε συμβεί τότε, τι συμβαίνει και τώρα, να μας πεις.
5: Έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, σε όλο το μήκος. Ξεκινάει από τον Άλυμο και πηγαίνει μέχρι τον Πειραιά, αλλά και προς τα δω, δηλαδή και στα δύο ρεύματα, από το Φλίσβο μέχρι τον Άλυμο.
6: Mm-hmm.
5: Ωραίο είναι αυτό. Κάπου πάει ο κόσμος παραλιακά. Έχει τώρα το ποτάμι
6: στη κίνηση. Δουλειά πάει, πού λες να πάει για μπάνιο.
8: Για μπάνιο, γιατί είναι τέτοιο καιρό.
5: Κάποιοι πάνε.
6: Βέβαια.
5: Λοιπόν, χαρήκαμε μόνοι μας εμείς τώρα. Μην μας βρίζετε εσείς, παρέα σας κάνουμε που μας ακούτε. Τώρα, ανεβαίνοντας από το Αιγάλιο για να πάτε προς την Κηφισιά και ανάποδα στο Κηφισό, από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλιο έχει ποτηλιάρισμα. Στον κόβο της μεταμόρφωσης, ξεκινώντας από το ύψος του Ζεφυρίου και φτάνοντας μέχρι το δαχτυλίδι εδώ πέρα, έχει και εκεί ένα πρωινό πήξιμο. Καλή υπομονή, μην πω παραπάνω.
6: Πού είναι το Ζεφύριο?
5: Ο καιρός σας.
6: Ρίξε τον ύμνο, Φορτούνη!
5: Φύγαμε! Έλα παίξε, παίξε.
6: Έλα, το μα...

0: Όχι, το έχετε, την έχετε ακούσει αυτή τη φαντασία. Το ποίημα. Αυτό είναι ποίημα το τραγούδι. Ναι, το καλό στην Καπετάνιο. Έχει μία στιγμή που λέει γέλα, μικρή μου! Γέλα! Τρελαίνομαι για αυτά
1: εγώ,
0: στην ερμηνεία.
1: Από όλο αυτό έχω μία απορία.
2: Ορίστε.
1: Ποιο είναι το Ινδιάνικο σορτσάκι?
0: Θα το φορέσω αύριο. Είναι αυτό που έχει πάνω λαχούρια, βρε.
2: Λοιπόν, θα το πει η κυρία Μαντάμ Μπακίρα.
1: 2, 10, 6, 8, 35, 7, 22. Η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε. Είναι έξω από το στούντιο. Για ξεκινάτε να καλείτε.

0: Μας αρέσει και ο Σταβέντο και η Ευαγγελία. Είναι το γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949. Περισσότερο απ' όλα όμως μας αρέσει και γρήγορα πάμε η Μαντάμι Μπακίρα.
1: 2-10-68-35-722. Τώρα πρέπει να καλέσεις για να παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα στο 2-10-68-35-722, να βρεις το τραγούδι που λέει και να κερδίσεις δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan.
0: Πάμε να την υποδεχτούμε λοιπόν τώρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι παρουσιαστικός σήμερα.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς τη. Good morning to everybody.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Φορτώνε, τι έχεις μάθει σήμερα?
0: Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που σας είδα. Είπα και εγώ μια φορά.
1: Λόγω του ονείρου με τον Μπαντμπάνι ή με τη Μαρίνα Παγώνη.
0: Και τα δύο μου αρέσανε.
1: Κύριε Παγώνη του αρέσει πιο πολύ, εγώ το νιώθω.
0: Όχι.
1: Μου αφού την έχεις αναφέρει 10 φορές. Είναι η Ματίνα Παγώνη, είναι στο ασυνείδητο του Φορτούνη. Αυτό κρατάμε.
0: Επειδή αυτή με φλέρταρε στο όνειρο, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Από τη Ματίνα Παγώνη όμως μέχρι τον Μπαντμπάνι είναι μια αιωνιότητα. Εντάξει.
0: Και δεν φτάνεις ποτέ. Προχωράς και δεν φτάνει. Λοιπόν.
1: Αχ, ας την πάρουμε μια τηλεφωνική σήμερα να τη μοιραστούμε.
0: Το έχω.
1: Γι' αυτό λέω, μήπως να την πάρουμε, να τη πούμε ότι ο Φορτούνης σας είδε στον ύπνο του.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε. Θα δούμε τι προλάβουμε.
1: Να παίξουμε εμείς πρώτα το παγκριδάκι μας. Ωραία, Φορτούνη, ρίχνω.
0: Φύγαμε.

0: εικόνανε, λέει το νότ. Ποιον έχουμε στη γραμμούλα μας?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Γιώτα.
0: Γεια σου, Γιώτα.
2: Έχετε κατοικίδιο βάτραχο?
1: Όχι, είμαι στο αυτοκίνητο.
2: Α, γιατί ακούγεται ένα σαν βρακί κέξ. Ναι,
0: πω ένα τέτοιο.
1: Μάλλον επειδή είναι...
0: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Μπορείς να χαμηλώσεις επίσης το ραδιόφωνο και να ανοίξεις να μιλάς μόνο στο ακουστικό σου.
1: Μόνο το ακουστικό, δεν έχω ραδιόφωνο.
3: Είναι τίποτα.
0: Ναι, τώρα μπορείς, μέσα στη γραμμή, στο καλώδιο έχει μπει ένα βατράκι. Δεν εξηγείται και κάνει. Λοιπόν, άκου γλυκιά μου τώρα. Πώς είπαμε το όνομα?
1: Γιώτα.
0: Γιώτα, Γιώτα, συγγνώμη. Άκου Γιώτα μου να το βρεις, γιατί είμαι σίγουρη είσαι έξυπνη γυναίκα, θα το βρεις.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάω. I know what I ask for. There is nothing holding me back anymore. This is the only thing that counts. I know what I ask for. And I will live to the fullest every day that passed by this is the only thing that counts.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν είναι, το ξέρω τι ζητάω.
0: Αυτό είναι
4: το είδες. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω.
3: Δεν είναι ο τόνος μου.
1: Ευτυχώς που είναι αυτή τη ηλικία.
2: Πίτσα φαν λοιπόν για τη φίλη μας που συνεχίζει να κατακτά την κορυφή. Να ξέρετε ότι έχει ανοίξει και το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη, παιδιά, Λεωφόρος Κύπρου 87. Θα παραγγείλεις τις πίτσες σου
0: και θα τις φας την υγειά μας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Εντάξει, Γιώτα μου.
3: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, κοπέλα μου. Καλή σου μέρα, το bye φατάσεις. Bye.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Θέλει δωράκια πάρτο, θέλει προσκλήσεις πάρτο, θέλει και πείμα πάρτο, θέλει παιχνίδια πάρτο, θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς? Είναι μονοφαγάδες, δεν μ' αφήνουν να πάρω τίποτα.

0: Λοιπόν, με πείσατε. Θα ανακοινώσουμε τη δωράρα μας.
1: Εννοείται, αγάπη μου. Διότι δεν μυρίζει μόνο η νύχτα για σεμί. Μυρίζει και η μέρα, μυρίζουν και τα μεσημέρια σας, μυρίζουν και τα απογεύματά σας. Γιατί δεν θα είστε εδώ, θα είστε στα νησιά.
0: Στο Αιγαίο.
1: Ωρε φίλε, έρχεται δωράρα από εδώ και πέρα.
0: Να βάλω νησιώτικο, ναι.
1: Βάλε νησιώτικο. Τη λέσχη των καμένων ποιητών. Θα σας ταξιδέψουμε. Κάθε ποιητής, κάθε μέρα, ο νικητής κάθε μέρα θα κερδίζει διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα. Με σύντζετσφρε. Αλέρε τουρ σε όποιο προορισμό θέλει. Νησιώτικο προορισμό, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Θα οργώσετε το Αιγαίο φέτος. Κάθε μέρα λοιπόν,
2: ναι.
1: Ένα διπλό εισιτήριο Αλέρε Τουρ, πήγαινε, έλα.
2: Βεβαίως.
1: Σε όποιον προορισμό εσείς γουστάρετε.
0: Για δύο άτομα,
2: και για όποτε θέλετε. Για δύο άτομα, ο νικητής κάθε μέρα της λέσχης θα παίρνει δύο εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλει με τη Σίτζετς. Ψήρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ηράκλειο, Ρέθινο, Αέρε, τι έχει να γίνει.
1: Ακονίστε τα μυρμολύδια σας, ακονίστε τα κινητά σας, ακονίστε, βγάλτε κόλλες χαρτί, σηκωθείτε τους καναπέδες, πηγαίνετε στα γραφεία. Και ξεκινάτε να γράφετε καθημερινά ποίηση, παιδιά.
0: Και αν αυτό δεν είναι κίνητρο, τότε τι είναι? Γιατί μας βλέπω με καινούριους ποιητές από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Χαμός θα γίνει.
0: Δεν θέλουμε να πούμε για τις τιμές, γιατί πραγματικά τα ακτοπλοϊκά γενικώς έχουν πάει στο Θεό.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι δωράρα είναι, έτσι.
2: Ναι.
0: Σας φτιάξαμε.
1: Μας ανυπομονώ. Τώρα να δούμε.
2: Έλα και το ραντάρ μας.
1: Έλα, φτιάξαμε και με το δεύτερο στοιχείο.
3: Ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Φτιάξαμε,
3: δεύτερο στοιχείο.
1: Δώστε μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
2: 150 ευρώ μετρητά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε έναν άντρα γεννημένο από το 1970 έως και το 1980. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
1: Οδηγάς, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
4: Έλα να με πάρεις, αγόρι μου!
1: Έλα να με πάρεις από τον ρυθμό, ρε!
4: Πάρε με!
1: Έλα ρε από τον ρυθμό να με πάρεις με το φωνικό, ρε! Έλα να έχεις τα κονιά!

0: Λοιπόν, έχει πάει 9, ήρθε η ώρα να πάμε διάλειμμα. Έχουμε προβλήματα γενικότερα online, δηλαδή έχουμε ιούς, έχουμε hackers, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Λοιπόν, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή μας. Πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε για πολύ λίγα λεπτάκια. Mm. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έρχεται η Λέσχη με δωράρα εισιτήριο C-Jet. Πήγαινε έλα στα νησιά.
2: Σε λίγο
1: και πάρα πολλά άλλα ακόμα. Dr. Betty και πολλές εκπλήξεις.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Pepsi. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αγκαζέως στις 10 θα σας πάμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και...
12: Έλα.
11: Έχουμε και μία guest! Βεβαίως, δεν είμαστε μόνοι στο στούντιο. Είναι η Χριστίνα Μπόμπα μαζί μας.
12: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλώς ήλθες στο Πάμε Πρωινό.
12: Φανταστικά.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχεις έρθει να μας πεις και πάρα πολύ ωραία νέα. Γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι για 6 και 7 Ιουνίου στο ACA Fitness and Wellness Festival, το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
13: Είδες,
11: Be Well, όπως το ξέρουμε όλοι. Be Well Festival.
13: Be Well Festival. Έχουμε έρθει με φόρα και θέλουμε να σε ρωτήσουμε διάφορα πράγματα.
12: Γιατί... Είμαι εδώ να σας τα απαντήσω όλα.
13: Ναι.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε fit από ό,τι μας βλέπεις, έτσι.
12: Είστε πάρα πολύ fit.
13: Βέβαια, μας πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το φεστιβάλ δεν αφορά μόνο το fitness, αλλά γενικότερα.
11: Το wellness.
13: Πούμε...
12: Αφορά και το fitness, αφορά και το wellness, αφορά και παιδιά, αφορά και σκυλιά. Έχουμε μέχρι και
11: αυτό
12: wellness
11: τρελά.
12: For pets, για yoga, πιλάτες. Έχει μουσικές, έχει συναυλίες. Έχει, τα πάντα έχει.
11: Τι ωραία. Μπορεί να έρθει δηλαδή όλη η οικογένεια.
12: Όλη η οικογένεια.
14: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ να βγεις από το σπίτι, να αφήσεις το κινητό σου.
11: Μπράβο.
14: Και να περάσεις πάρα πολύ ωραία έξω στη φύση, γιατί γίνεται στο ΟΑΚΑ, αν δεν κάνω
12: στο
14: λάθος.
12: Στο ΟΑΚΑ 6 και 7 Ιουνίου.
14: Με ηλιόλου στο καιρό. Είναι πάρα πολύ. Είναι και αρχές καλοκαιριού που δεν έχει αυτή την αφόρητη ζέστη. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Να έχει δράσεις από γιόγκα. Δράσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με το wellness, με το fitness, με το να ξεπιαστούμε, ρε παιδί. Να τεντωθούμε λίγο, να κάνουμε το stretching μας. Έχει να κάνει με parties.
12: Έχει
14: με
12: parties.
14: Μουσική. Έχει συναυλίες, Χριστίνα.
12: Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες στο stage που θα είναι η Μαρσό το Σάββατο.
14: Τέλεια.
12: Και ο Ηλίας Μπόγδανος με του Σίνκο την Κυριακή.
14: Τέλεια.
12: Και έχουμε, επειδή έχουμε και ένα τεράστιο kids playground, έχουμε
14: πολύ
12: ένα
14: σημαντικό
12: mini φεστιβάλ για παιδιά μέσα στο μεγάλο φεστιβάλ. Όπου εκεί κάνουμε δράσεις όλη μέρα. Από ποδόσφαιρο με τον Κατσουράνη, gymnastics με τον Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλιούση.
14: Τι ωραία.
12: Μαγειρική με τον το Kids. Έχουμε πάρα πολλά.
14: Να μέχρι φύγουν Baby τα παιδιά από τις οθόνες. Αυτό μας ενδιαφέρει.
12: Ακριβώς,
14: να φύγουν τα παιδιά από τις οθόνες και να βγουν έξω να κάνουν, να κάνουν ωραίες κινήσεις, ναι, παιδί μου, για την ευεξία τους.
11: Και εμείς μαζί τους.
14: Καλά, εμείς δεν το συζητώ.
12: Και εκτός από όλες αυτές τις δράσεις, να σας πω ότι έχουμε και δύο συναυλίες στο Kids. Μία με τους Burger Project και μία με τους Super Kids.
11: Τέλεια.
12: Τα λέμε γιατί εδώ έχουμε μουσικό κοινό, οπότε να ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν και να διασκεδάσουν.
14: Λοιπόν, καταρχάς για εισιτήρια μπορούν να μπουν στο ticketmaster.gr να τα προμηθευτούν. Και θέλω να μας πεις πού μπορούν να μπουν να δουν το πρόγραμμα κάποιος που θέλει να επιλέξει μία από τις δύο μέρες για να δει τι υπάρχει τη μέρα εκείνη.
12: Αυτό θα ανακοινωθεί. Θα πω αύριο, να μην πω σήμερα και δεν το τηρήσω. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα. Το φεστιβάλ μας έχει 25 ζώνες, πάνω από 300 instructors που ανά μία ώρα κάνουν κάτι. Φανταστείτε, σε κάθε ζώνη, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουμε προγράμματα. Ανά μία ώρα έρχεται κάποιος άλλος, κάποιο γυμναστήριο, κάποιος instructor, κάποιος ομιλητής. Έχουμε σεμινάρια, έχουμε workshops, έχουμε longevity, recovery, ice bath, saunas. Γίνεται χαμός. Mm-hmm. Οπότε το πρόγραμμα είναι ένα τεράστιο σεντόνι, το οποίο το επιμελούμαστε έτσι με χειρουργική ακρίβεια και θα ανακοινωθεί αύριο, θα πω.
14: Τέλεια,
11: φανταστικά.
12: Και μπορεί να μπει στο site μας bigwellmovement.com για να το δείτε, να μάθετε όλες τις πληροφορίες.
13: Εμείς θα είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε. Πόσα χρόνια γίνεται, αυτό νομίζω γίνεται αρκετά χρόνια.
12: Όχι, είναι η τρίτη φορά.
13: Η τρίτη φορά. Okay.
12: Μέσα σε 1,5 χρόνο.
13: Σε 1,5 χρόνο. Τα δύο προηγούμενα δεν έχουμε καταφέρει, να σου πω την αλήθεια, να έρθουμε. Αυτή τη φορά
12: είναι,
13: πρέπει να γίνει.
12: Είναι η ώρα που πρέπει να έρθετε, να το δείτε, να το απολαύσετε, γιατί πραγματικά εκτός από αυτούς που έρχονται, που είμαστε το μεγαλύτερο φεστιβάλ wellness και fitness στην Ευρώπη από άποψη του πόσο κόσμος έρχεται. Νομίζω ότι είμαστε το πιο inclusive wellness mm-hmm. και fitness festival. Θα πω ότι είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο, γιατί δεν έχω συναντήσει ξανά ένα φεστιβάλ που να τα έχει όλα αυτά και να είναι τόσο inclusive και να μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, mm-hmm. είτε είναι πάρα πολύ fit και κοντά στο wellness, είτε τώρα ξεκινάει, είτε θέλει να εμπνευστεί. Έχουμε δηλαδή για τα πάντα, είμαστε μια κοινότητα, περνάμε όλοι καλά, είτε έρθεις με τους φίλους, είτε με το ζευγάρι σου, είτε μόνος σου.
14: Είτε με τα παιδιά σου, είτε με τα σκυλιά σου.
12: Αλλά ακόμα και μόνος σου μπορείς να έρθεις, γιατί εκεί είμαστε όλοι και συνδεόμαστε και κάνουμε
11: πολύ
12: ωραία πράγματα.
11: Αυτό που
14: ευκαιρία
11: λες.
14: Λοιπόν να βγείτε από το σπίτι 6 και 7 Ιουνίου να επισκεφτείτε το Be Well Festival στο ΟΑΚΑ. Θα μπείτε λοιπόν στο Be Well
12: Movement.com
14: για να δείτε το πρόγραμμα. Αν θέλετε να επιλέξετε μια από τις δύο μέρες ή κάποιες ώρες, να δείτε τι θα βρείτε τις ώρες που θα πάτε εκεί. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα μου?
12: Ακριβώς.
14: Τέλεια λοιπόν.
11: Σούπερ. Θούπερ. Θα είμαστε. Ναι, και μιλήσαμε για Super Kids. Και είπαμε ξεκινάει 9 η ώρα το πρωί.
12: 9 η ώρα το πρωί ανοίγουμε τις πόρτες μας. 10 η ώρα ξεκινούν όλα τα προγράμματα. Και τελειώνουμε.
13: Όχι ώρα, ας πούμε.
12: Ό,τι ώρα τελειώσουν τα πάρτι μας. Γιατί θα έχουμε και DJ.
13: Υπάρχουν και επιμέρους εισιτήρια. Δηλαδή, ας πούμε, αγοράζεις ένα σλότ, ας πούμε.
12: Όχι.
13: Από τη στιγμή που το αγοράζεις, μπορείς να πας οπουδήποτε.
12: Αγοράζεις ένα full day pass που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όσο θέλεις. Αγοράζεις ένα weekend pass επίσης που είναι full access τα πάντα. Okay. Και υπάρχει και ένα εισιτήριο το οποίο το λέμε γενική εισόδου. Γιατί μπορεί να έρθουν οικογένειες, μαμάδες, μπαμπάδες με τα τζινάκια τους να μην θέλουν να κάνουν κάποιο μάθημα mm-hmm. ή με το pet σου. Να θέλουν απλά να πάνε στο Kids ή τη Βόλτα ή στα περίπτερα των χορηγών ή να δουν έτσι το φεστιβάλ.
14: Και αν δεν μπουν στο ticketmaster.gr να προμηθευτούν εισιτήριο, εκεί απ' έξω μπορούν να βρουν.
12: Βέβαια, μπορούν.
14: Τέλεια. Τέλεια. Πάρα, okay. Είναι σημαντικό
12: πολύ.
14: Και αυτό.
12: Πολύ
14: να το
12: σημαντικό
14: γνωρίζω.
12: Και εκεί απ' έξω.
14: Βέβαια.
11: Θα σε δούμε εκεί λοιπόν, γιατί το παρουσιάζεις.
12: Το παρουσιάζει. Δεν το παρουσιάζει. Δεν έχει παρουσιαστές.
11: Μία από. Α!
12: Βρίσκεται εκεί. Είμαστε πάντα εκεί. Από πριν. Είμαστε μια εβδομάδα εμείς στο ΟΑΚΑ από πριν. Εκεί κοιμόμαστε.
11: Φαντάζομαι τι δουλειά θα έχετε κάνει για να γίνει όλο αυτό.
14: Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό, γιατί είναι πάρα πολλές οι δράσεις, παιδιά. Και για να οργανωθεί όλο αυτό, να υπάρχουν δράσεις ανά μία ώρα, να μπορούν όλοι να τα δουν όλα, θέλει τρομερή οργάνωση.
11: Βέβαια.
14: Έχει logistics από πίσω, φαντάζομαι.
12: Πάρα πολλά.
14: Πάρα πολλά.
12: Αλλά είναι πολύ rewarding, γιατί στο τέλος το βλέπεις έτσι να παίρνεις σάρκα και ωστά και να χαίρεται ο κόσμος.
14: Και θεωρώ ότι είναι και κάτι που το έχουμε ανάγκη, να βγούμε από τα σπίτια μας, να ξεμουδιάσουμε, να βγούμε στη φύση, αλλά να κάνουμε και ωραία πράγματα που να φέρουν ευεξία στη ζωή
12: και
14: μας.
12: Και να συνδεθούμε, γιατί όλα, είμαστε όλοι λίγο ατομικά. Θα γυμναστούμε μόνοι μας, θα είμαστε στα κινητά μας, θα κάνουμε τις δουλειές μας. Είναι μια γιορτή έτσι, που όλος ο κόσμος του wellness και του fitness, αλλά όλος ο κόσμος έρχεται και μαθαίνει, απολαμβάνει, εμπνέεται. Και είμαστε όλοι θετικοί, είμαστε όλοι μαζί. Είναι πολύ ωραία.
14: Τέλεια.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7 Ιουνίου λοιπόν, αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο ΟΑΚΑ και στο Be Well Festival.
14: Τα λέμε εκεί.
11: Βεβαίως.
14: Τα λέμε εκεί.

0: Το Be Well Festival, λέω να βάλουμε τη λέξη όνειρο.
1: Ωραία.
2: Οπότε οι ακροατές θα πρέπει να γράψουν το
0: να
2: πείμα.
0: Να γράψουν ένα πείμα, να βγουν στον αέρα όταν θα τους πούμε εμείς να βγουν, να είναι έτοιμοι να απαγγείλουν το πείμα τους. Και το καλύτερο, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε στα γέλια, θα κερδίσει λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο σε ένα νησιωτικό προορισμό της επιλογής του.
2: Με Sea Jets πήγαινε έλα, έτσι.
0: Πήγαινε έλα.
2: Και πήγαινε και την επιστροφή.
1: Χριστίνα, σκαρώνει στη χάκια, γράφει τίποτα.
3: Όχι.
1: Όχι, ορίστε.
0: Αν χρειαστεί όμως.
2: Αν χρειαστεί όμως.
0: Άμα είναι δουλειά, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, τώρα κανονικά εμείς εδώ είχαμε.
1: Αυτό έχουμε.
0: Αυτό, παιδιά, έσκασε το ραντάρ. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί δίνουμε.
4: 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά. Τσέπη κούπα επιτόπιο. Ζεστά τα έχω εδώ μπροστά μου. Αν βρει το ραντάρ σήμερα, ψάχνει λοιπόν τι ψάχνει. Έναν άντρα. Γεννημένο από το 1970 ως και το 1980, να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, άρα ταξί, φορτηγό και τα λοιπά, τα λίκα, και να το λένε και... Γιώργο. Με έλενε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδώ.
1: 5 λεπτά έχετε να καλέσετε.
0: 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να καλέσετε αν είστε αυτός ο Γιώργος ή αν τον ξέρετε. Ειδοποιήστε τώρα, παιδιά, 150 ευρώ μετρητά είναι, γιατί είναι απαγχαμένα.

0: Όντως,
1: είναι
0: τώρα.
1: Αλήθεια, ναι. Το ναι. Ραντάρ βρήκε το Γιώργο.
2: Όλε!
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Δεν μου λες, Γιώργο, πότε είσαι γεννημένος?
3: 6 Δεκεμβρίου του 79.
1: Το 79 στο τσάκ σε προλάβαμε, Γιώργο. Και τι επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης έχεις?
3: Γάμα κατηγορία.
1: Γάμα, ωραία. Τι οδηγείς δηλαδή?
2: Τι οδηγείς?
3: Και φορτηγάκι έχει, με πόρτα μεγάλο.
2: Έχει πίσω και πώς λέγεται αυτό?
1: Ντάλικτορα. Ντάλικα δεν οδηγείς, ρε Γιώργο?
3: Ταλίκα, όχι, αλλά.
1: Γιώργο, ήθελα την θέση του οδηγού τη Ισπασιών που κουνιέται και κάνει το δεν παντρευόμενο.
2: Τα έχουμε όλα.
1: Γιώργο, κέρδισε 150 ευρώ μετρητά!
0: Γιώργο, μα άκουγε. Μα άκουγε ή σε ειδοποίησανε?
3: Βασικά με ειδοποίησε η αδερφή μου.
1: Μπράβο, μπράβο στην αδερφή με τα γρήγορα τα ανακλαστικά. Θα πω εγώ.
0: Και που ακούει ρυθμό 949.
1: Μπόμπα σήμερα.
2: Μπόμπα 11 και τη ημέρα.
1: Είναι και η Χριστίνα Μπόμπα μαζί μα για τον Be Well Festival.
0: Σούφερε γούρι, Χριστίνα. Πολύ.
3: Κυρία Μπόμπα, να είναι καλά.
1: Κυρία Μπόμπα. Μπράβο, Γιώργο, συγχαρητήρια. Σε καλή μεριά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε περιμένουμε στο Be Well Festival. Και μια πρόσκληση από μένα. Ορίστε! Και θα το πούμε και τα μετρητά. Και διπλή πρόσκληση για σένα, Τζορτζ.
0: Τυχερούλη, Τζορτζ.
3: Χάρηκα με τη σύζυγο.
1: Έτσι, δύο λοιπόν.
0: Τέλεια. Πολύ τυχερός.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Ευχαριστούμε,
1: Γιώργο, σε καλή μεριά,
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
2: Τα φιλιά μας, θα σε δούμε από κοντά.
0: Εγώ θα ήθελα να μην φύγει, να κάτσει να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, γιατί θέλω να πάρω, παιδί μου, συμβουλές για fitness.
2: Στα social. Λοιπόν, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλάκια.
1: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Λοιπόν, από το Μαρόκο στο Μιλάνο δεν θα πάτε έτσι. Πρέπει να βάλετε και αντιλιακή προστασία. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο με βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protect Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδιωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς υλικόν ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Φεύγουμε, πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Λέσχη επιστρέφει. Θέλουμε, είπαμε, με τη λέξη όνειρο να γράψετε την ποίηση για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα σε οποιοδήποτε νησιωτικό προορισμό της επιλογής σας από τη Sea Jets.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr.

0: Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες.
8: Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Είσαι εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
14: Θερμός 9.49. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ο Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης λοιπόν και σπάει τις τιμές. Σπάει και την κίνηση.
19: Για να δούμε.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Αν κάποιος μπορεί να σπάσει την κίνηση στους δρόμους της πόλης, είναι ο πράκτορας Βουφού.
19: Ακριβώς. Γιατί δεν μας νοιάζει που έχει κίνηση στο ψυχικό στην Κηφισίας προς τα κάτω, ούτε στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλής. Δεν μας ενδιαφέρει επίσης που έχει πυκνή ροή στην Παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τη Νέα Σμύρνη και το ποτάμι από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Ιτιλένορμαν. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
18: Ο καιρός ημέρα.
14: Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε τη συνθήκη. Μπορείτε να κάνετε ένα... Το έχουμε?
19: Μπορούμε.

0: Αθήνας. Να ακουστώ πάμε πρωίνο, να μπει καλά ο μήνας. Έλα, έλα, έλα, να μπει καλά ο μήνας.
1: Έλα, έλα, έλα,
0: να μπει καλά ο μήνας.
1: Αφού το κάναμε κι αυτό.
2: Γιατί
3: το ζήσαμε κι αυτό.
1: Αφού χορέψαμε
2: λοιπόν,
1: κι αυτό.
2: Λοιπόν, φεύγουμε, αλλά ξαναερχόμαστε με τη λέσχη των καμένων ποιητών.
3: Yeah.
2: Εσείς θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη όνειρο, να μας κάνετε να γελάσουμε και το καλύτερο ποίημα θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο Sea Jets. Πήγαινε, έλα σε οποιοδήποτε νησιωτικό προορισμό εσείς θέλετε. 2-10-68-35-7-22 για να παίρνετε μέρος, να παίρνετε μάλλον σειρά οι ποιητές μας, για να παίρνετε...
4: Ηρεμία.
1: Όχι ηρεμία.
4: Ηρεμία.
1: Καλά, ηρεμία.

0: έχει άνοιξε τις πύλες της. Οι ποιητές έχετε μπει όλοι στη σειρά. Γιατί τα δώρα ξεκινάνε από σήμερα να είναι πολύ δυνατά.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δυνατά και καλοκαιρινά τα δώρα σας.
0: Έτσι, αγόρι μου. Και εσύ δυνατός ακούγεσαι όμως. Πώς ονομάζεσαι?
2: Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Νίκο. Τι κάνεις?
3: Ξαναγύρισες.
2: Καλά, καλά, είναι δυνατό και χιουμοριστικό. Αλλά τουλάχιστον να θερμαθώ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Για πάμε.
2: Να προπονηθώ για σήμερα και βλέπουμε, έχουμε καιρό.
0: Σωστός, βεβαίως. Πολύ σωστά.
3: Καλά τα λέει.
0: Αμέ.
2: Το όνειρο μπήκε φορώντας string leopard, κρατώντας σουβλάκι τζατζίκι και το μισό μπαρ. Η γάτα είχε πιει τσίπουρο και τραγουδούσε παντελίδι, ενώ ο παππούς στο σαλόνι έκανε σκέιτ με σανίδι. Ξαφνικά ανοίγει πόρτα με κρότο και με φρίκι.
3: Ποιος μπαίνει?
2: Και μπαίνει μέσα η σεξι θέα Φρυδερίκη. Ποιος έκλεψε το τάπερ με τα γεμιστά? Μπαίνει ο γείτονας κλείνοντας το μάτι και λέει: «Εγώ τα έφαγα αλλά γυμνά». Ξύπνησα χαμένος και ιδρωμένος, μα το βράδυ πάλι θα ξαπλώσω. Μήπως βρω καμιά θεά στο σεξ να λιώσω? Για τη ζωή χωρίς λίγο βρώμικο όνειρο είναι σουβλάκι χωρίς πιτόγυρο.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Πολύ
4: Νίκο,
0: καλό.
4: Μία τρικυμία
0: διακρίνει.
3: Δεν φεύγει το καράβι.
4: Μπορώ να εξηγήσω. Είναι προφανώς επειδή στο όνειρο πολλές φορές δεν μπερδεύονται τα πρόσωπα.
0: Έχεις
4: και
0: δίκιο και βλέπεις κάτι άλλο πρόσαλα πράγματα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεμιστά, στρίγκλεο, πάρα, γειτόνι. Χαμός έγινε στο όνειρο.
4: Είδες, Γιώργο, που το κατάλαβα, Νίκο μου. Νίκο, είδες που το κατάλαβα εγώ.
2: Σε έπιασα με τη
0: μία. Για πάμε στο δεύτερο μας ποιητή. Ευχαριστούμε, Νίκο μου.
4: Γεια σας, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Σάλπαρε.
4: Καλημέρα σας, είστε στη γραμμή. Πείτε μας μια καλημέρα. Ναι, καλώς το να.
5: Άσε με να μιλάτε. Καλημέρα.
4: Ναι, καλώς σας να καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Πώς ονομάζεστε?
5: Ζήσιμος.
0: Ζήσιμος.
4: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα.
0: Ωραίο το Ζήσιμος.
3: Καινούριο, new entry.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεια σου, Ζήσιμε.
0: Το έχεις το πείμα, Ζήσιμε.
5: Το έχω.
0: Ζήστο να το ζήσουμε κι εμείς.
5: Ο Κηφισός είναι μέρος για συλλογισμό.
0: Βέβαια. Ποιος
3: ο Κηφισός.
0: Βέβαια. Στον Κηφισό λέει, εμπνέομαι. Πάμε.
5: Ξεκινάω, Λοιπόν, όνειρο κόλου σου ψηλό σαν κορυφή, ανέβηκα και κάρποσα σημαία ελληνική. Κατέκτα τις δύο κορυφές που πάνε πέρα δόθε, όνειρο ήταν νόμιζα σαν τσακουμπούσα. Τέλος καλός δεν είχαμε, του ξέφυγε αέρας και η οσμή σου με έστειλε μακριά σου όπως πρώτα.
0: Το φινάλε τι ήταν αυτό, ρε Ζήσιμε?
3: Βλέπω κύκλους.
0: Έπρεπε να είσαι στον Κηφισό.
4: Έπρεπε το. Καλή προσπάθεια, σε ξαναπεριμένουμε.
0: Ζήσιμε, το ξεκίνησες πάρα πολύ δυνατά. Αλλά στο τέλος έπεσε σε λακκούβα, ρε
4: Ζήσιμε. Δεν πειράζει.
0: Δεν μου βγαίνει λίγο με καταληξία.
3: Παρακάτω, σε ξαναπεριμένουμε.
0: Λοιπόν, επόμενος. Παρακαλώ,
4: το
0: πείσμα
4: έχει ανέβει εδώ, έτσι.
0: Έχει ανέβει πολύ.
4: Περιμένουμε ποίημα, σωστό και ερμηνεία.
0: Για πάμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πολλοί άντρες σήμερα. Τι έχει γίνει? Όνειρο, βέβαια. Βλέπουν όνειρα οι άντρες.
4: Πάμε γρήγορα γιατί γίνεται
0: για
4: χαμός.
0: Πάμε.
4: Είστε ο
6: Γιώργος.
4: Έλα, Γιώργο, πες μας το ποίημα.
0: Δώσ' το, Γιώργο.
6: Ελεπίκια σαν νέος.
0: Ναι.
4: Σου
6: στείλα μήνυμα να βρεθούμε. Πήγαμε για ποτό και φαγητό. Ήσουν πρόσεχη, δεν σου το είχα. Με κάλεσε στο σπίτι σου.
0: Ούτε εμείς.
6: Ανέβηκα ένα ποτό ήπια. Στη συνέχεια πήγαμε στο δωμάτιο. Έγινε ναι. Ό,τι έγινε.
3: Μπράβο.
0: Τι έγινε?
6: Λες, έλα να πούμε ό,τι δεν είπαμε. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, αλλά ξενέρωσα γιατί όνειρο ήταν.
0: Γιώργος, ανηφόρα είσαι? Εσύ.
6: Ανηφόρα.
3: Γιώργο.
0: Ανέβα την γιατί έχεις δρόμο ακόμα.
3: Να σου πω, Γιώργο, από πού είσαι, αν επιτρέπετε?
6: Από Λαμία.
3: Μπράβο, φίλε.
0: Ωραίος.
3: Λοιπόν,
0: Γιώργο, φιλιά, Γιώργο, θέλει καλύτερη προσπάθεια την επόμενη φορά. Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πώς είσαι και πώς λέγεσαι?
3: Ο Άγγελος.
7: Είμαι ο Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε. Σ' αναγνώρισε ο Φορτούνης.
3: Πάμε.
0: Άγγελε, δυνατά με φόρα, μπες.
7: Παρακαλώ, βάλτε μου και ένα μπουζουκάκι να έχω.
0: Βάλε και ένα μπουζουκάκι στον λίμωνο, Άγγελο πάμε. Να φτιάξει τη διάθεση. Δώστε.
7: Λοιπόν, είχε ένα όνειρο, ένας φίλος μου, και σκιάχτηκε λιγάκι. Τρεις νύφες, λέει, ήταν και κράταγαν μαχαίρι. Έπαιζαν κυνηγητό για σφάξιμο, γιατί εκείνος δεν τις θέλει. Ίσως να φταίει η γιαγιά του που θέλει να τον στεφανώσει, χωρίς να ξέρει πως αυτός ποτέ του δεν θα οργώσει. Θέλει, μωρέ, να παντρευτεί με κάποιον εσά το Φουρτούνι. Να έχει την Αθηνά στην κουμπαριά, την Μπέκη πρώτη μούρη. Βίωναν φόσπαρτο να το ευχηθεί, να κάνουν παιδάκια. Και οι ακροατές του 949 να έχουν παλαμάκια.
0: Τι να κάνουν, παλαμάκια.
4: Πολύ καλή. Ήτανε μερακλής ο γαμπρός.
0: Πολύ ωραίος ο Άγγελος. Πρώτη δυνατή υποψηφιότητα.
4: Πάρα
0: πάμε
4: πολύ
0: και στον
4: δυνατός.
0: Επόμενο Άγγελε, μείνε στη γραμμή παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είστε, πώς ονομάζετε, τι γίνεται, πού πάτε?
8: Ακούτε?
4: Μάλιστα, ναι, γεια σας.
0: Σας ακούμε.
8: Ναι, ναι. Γιάννη με λένε, Γιάννη.
4: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη. Ναι. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα είστε πρώτα. Δώσ'
4: το,
0: δώσ'
4: το. Έδωσε το, Γιάννη. Γιάννη.
0: Δώσ' το.
8: Όνειρο ήταν τρελό. Όνειρο σου λέω που πήρα εισιτήρια να πάω στο Αιγαίο. Πήρα λοιπόν συμμετοχή στο πάμε πρωινάκι. Μήπως βγάλω μια γκόμενα με αυτό το ταξιδάκι. Είδα πως έμπαινα δειλά εγώ στο καραβάκι, αλλά όνειρο φαρώ αυτό το κοριτσάκι. Μετά από αυτό που λες, χτύπνησα ιδρωμένος και είδα που σκοιμόμουν στον καναπέ βλαμμένο.
0: Πολύ καλός.
4: Φιλαράκι!
0: Πολύ καλός ο Γιάννης.
4: Φιλαράκι, κέρδισες, το λέω.
0: Εντάξει, δυνατός. Αν και ήταν πολύ ωραίος και ο Άγγελος.
3: Ο Άγγελος κάτι.
0: Αλλά ήταν...
4: Είχε ένα καημό η ερμηνεία.
3: Άκου, τον Άγγελο τον αγαπάμε και θα ξανασυμμετέχει όπως και να έχει. Αλλά εδώ πέρα ήταν έκπληξη.
0: Γιάννη!
4: Έκπληξάρα!
0: Βρες γκόμενα, θα την καταφέρεις.
4: Φίλε, για να βρεις γκομενάκι.
0: Παιδί μου, και εμείς σου λέμε με το εισιτήριο θα
4: δεν
0: καταφέρει.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Είσαι ο ποιητής που κέρδισε με τη C-Jets διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό θέλετε. Σαλπάρεις λοιπόν καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets, έτσι φαντάστε. 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. 33,70 για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου. Τέλος. Πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Γιάννη, δύο εισιτηριάκια της δικής σου.
4: Έτσι. Έτσι. Θα βάλετε τον προορισμό σας.
0: Ναι,
4: που
0: της δικής σου επιλογής.
4: Να τα χαρείτε.
0: Πήγαινε, έλα με τη γυναίκα σου. Να σε καλά. Θέλω να πω στους υπόλοιπους ακροατές που μας ακούνε.
8: Το ξέρουμε, αγάπη μου.
0: Το ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, άκου τώρα, Γιάννη. Και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούτε. Κάθε μέρα θα δίνουμε στη λέσχη των καμένων ποιητών αυτά τα δώρα μέχρι τέλος Ιουλίου. Έχετε δικαίωμα να πάρετε όμως μία φορά να κερδίσετε.
4: Μπράβο.
0: Εντάξει.
4: Έτσι,
0: δεν θα παίρνουν κάθε μέρα.
3: Τώρα
0: ο Γιάννης, ας πούμε, δεν μπορεί να ξανασυμμετάσχει.
4: Όχι, επικέρδισε.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας αύριο πάλι λέσχη. Στο καλό.
8: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Σας θέλουμε παράφορα, αλλά πρέπει και εμείς να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, να πάμε σε άλλη παραλία. Φεύγουμε, παιδιά.
1: Φύγαμε.
2: Η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Λοιπόν, αν χάλασε το κινητό σας τελευταίως, να σας πούμε, είναι η πιο λάθος στιγμή να συμβεί. Λοιπόν, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σας το λέμε εμείς που έχουμε γίνει ρετάλια. Εγώ έχω κουραστεί πάρα πολύ σήμερα.
1: Κουράστηκε σήμερα, ε. Λοιπόν, θα ξεκουραστείς και από αύριο 7 με 10. Έκανε και πουσάψο ο Φορτούνης τώρα με την Χριστίνα Μπόμπα εδώ. Δεν σας τα πω αυτά. Αύριο 7 με 10 ραντεβού στο Πάμε Πρωινό. Ναι.
2: Γι' αυτό
1: έχουν
2: το λέω.
1: Έχουν κουραστεί και οι δύο. Εγώ ήμουν χαζή που κουβάλαγα τα θερμό.
0: Άρα στην κουράστηκε.
1: Δεν έκανα γυμναστική.
2: Δεν έκανε γυμναστική.
1: Λοιπόν,
3: θα κάνουμε δεκάλεπτη γυμναστική, φίλοι και φίλες.
1: Θα κάνω τώρα. Θα κάψουμε το γύπος.
3: Έχουμε τα κιλά.
2: Θα κάψουμε το
3: γύπος. Θα κάνουμε τώρα. Έχουμε και μαρτία λέει α.
1: Φουρτούι.
3: Πάμε καλά. Δύο. Τρία.
1: Τέσσερα.
3: Έξι.
1: Εννιά. Έντεκα. Δεκαπέντε.
2: Για
1: να φτάσω πιο γρήγορα.
3: Δέκα.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
4: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
1: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
1: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
12: απλά πάρτο. Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια! Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61. Να δω.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είναι Πέμπτη. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω παιδιά, έχει γίνει μαγικόλης και πατήσαμε ένα κουμπί. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση. Λες και πατήσαμε ένα κουμπί και από Δευτέρα ξαφνικά ήρθαμε στην Πέμπτη. Αύριο Παρασκευούλα, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά για όλους από εμάς. Η Δευτέρα έτσι δεν θα δουλεύουμε λόγω του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν και πολλοί που θα δουλέψουν, οπότε δεν το γενικεύω. Αλλά νομίζω ναι ότι αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω, έχει περάσει κάπως μαγικά. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση? Δεν ξέρω, για στείλτε μου μηνυματάκια 6937949949 να μου πείτε πώς αισθάνεστε για αυτή την εβδομάδα. Έχει φύγει τόσο γρήγορα, έχει κυλήσει αργά για σας? Εξαρτάται βέβαια, όπως το είναι τέλειος υποκειμενικό αυτό, όπως το βλέπει ο καθένας. Αυτό που είναι αντικειμενικό είναι οι επιτυχίες που έρχονται και είναι 10 αμέσως τώρα.
2: Καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια κόκκινη γραμμή. Πολύ μου αρέσει και σας αρέσει αυτό το τραγούδι, γιατί έχει καταπληκτικό νόημα αυτός ο στίχος. Τραβάω σε όλα μια κόκκινη γραμμή και βάζω όριο, βάζω όρια. Δεν υπάρχουν πιο δύσκολο, μα συνάμα πιο έτσι καλό από το να βάζουμε όρια στον εαυτό μας και στους άλλους. Λοιπόν, τώρα πριν έτσι περάσουμε στις επόμενες επιτυχίες και Χρήστο Μάστορα, θέλω να σας πω κάτι που έτσι το έχω κάνει εικόνα, γιατί το καλοκαιράκι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, θέλει βόλτα και καλό φαγητό, και μου ήρθαν μυρωδιές, μου ήρθαν εικόνες, γιατί είδα μόλις τώρα εδώ μια αναφορά που έχω για το Basil Bar by Pesto Barilla, που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Πολύ θα ήθελα να το πετύχω στο διάβα μου. Μιλάμε τώρα, άκου. Βάλε αισθήσεις και εικόνα. Άρωμα φρέσκου βασιλικού, μυρίζει καλοκαίρι, Θεέ μου τι ωραίο. Δωρεάν pesto bites με απίστευτα κρεμμόδι pesto alla genovese, που παρεπιπτόντως αν τη δοκιμάσεις δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει επιστροφή και μυρίζει καλοκαίρι. Και σημειώστε και τις τάσεις αν

θέλετε κι εσείς έτσι να δοκιμάσετε και να μεταφερθείτε μέσω των αισθήσεων και των γεύσεων ξαφνικά στο καλοκαίρι που κοντοζυγώνει 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα και στην πλατεία Εσπερίδων κλείνει 19 με 20 του Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, ειδικά πάνω εκεί στην Κηφισιά που έχει και ωραίο παχύ ίσιο κάτω από τα δέντρα να δοκιμάσω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ωραία, ξεκινήσαμε πρωί-πρωί. Γεύσεις και αρώματα και εικόνες. Αυτό θέλω και μουσικές. Α, αυτά είναι. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι από Άννα Βύση το Αιγαίο, όπως και να είμαι κάθε μέρα, έτσι λίγο κουρασμένη, λίγο άμα είμαι down ψυχολογικά, με ανεβάζει ρε παιδί μου. Πιάνω τον εαυτό μου να χτυπιέμαι, να χορεύω. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ό,τι και αν σου συμβεί, μπορείς να το αλλάξεις. Και πώς να μου πεις, πώς θα το αλλάξω ρε μαντώ? Να το αλλάξεις και μέσα σε δευτερόλεπτα και να το ζήσεις και λίγα δευτερόλεπτα. Να. Ορίστε, με τον καλύτερο τρόπο, μέσω μουσικής. Είμαι η Μαντώγα Σταράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2. Και πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω κι εγώ για τη Snappi, την πρώτη ελληνική νιόμπανκ με άδεια από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακαλώ, που έρχεται για να αποταμιεύεις, να νιώθεις ασφάλεια, να βάζεις την άκρη, είτε θες να κάνεις ένα ταξίδι, θες να πάρεις κάτι ρε παιδί μου, να νιώθεις άνετα κάθε μήνα, εν πάση περιπτώσει, και μπορείς και να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell, με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό σου, 100% ψηφιακό και πανεύκολο. www.snappibank.com για να μάθεις περισσότερα και για να σου εξηγήσω για το λογαριασμό σου ακόμα περισσότερα. Θα σου το εξηγήσω εγώ βασικά, αλλά μόλις επιστρέψουμε, ξέρεις ποιος. Κατερίνα Λιόλιου φυσικά. Get it.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς μπαμπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε οπαδικά. Δεν τρέπεσε το στόμα σου, τι λέει Παναγιά
2: μου. Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε,
5: είπε παπά.
4: Όχι.
5: Είπε παπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
23: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα να δώσω σε όλους και σε όλες που ξυπνήσατε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε, με κέφια, με όνειρα, με όραμα, με τρέλες και κορδέλες. Εσύ μάλλον έτσι ξύπνησες σήμερα, σε βλέπω στην Τίνα, τα λέω στη φιλενάδα μου εδώ πέρα που γυαλίζει το μάτι της. Άρε Τίνα. Λοιπόν, είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό 949, όπως σας υποσχέθηκα από πριν, λογαριασμός και Real Ινίδο αμέσως τώρα.

0: Να μείνεις μαζί μου, γιατί εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες, όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάς και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Όλα παίζουν. Ή ταυτίζεσαι. Και μιας και που είπα όλα παίζουν, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε δει τη διαφήμιση, τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα μου, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, μιλάει στην ψυχή κάθε Gen Z, έτσι, αλλά γιατί να μην συμπεριληφθώ κι εγώ σε αυτό, να μου πεις δεν ανήκει σε αυτή η γλυκιά μου, εντάξει, δεν ανήκει, όλα τέλος πάντων. Φέρνει λοιπόν τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά λοιπόν το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση, παρακαλώ, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της νεανικής τους διαδρομής των μεταβάσεων αυτών. Οπότε η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μειωδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους είναι παρόντες και πρέπει να είμαστε κι εμείς το ίδιο. Και στη ζωή του και στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Σε πάρα πολύ λίγο μη φύγετε, γιατί έχω 10 στη σειρά και όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πού? Στο Ρυθμό φυσικά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, καλησπέρα πήγα να πω, βιάζομαι, αυτό θα με φάει βιασύνη μου. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ Χαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, αφού πρώτα σου πω ότι κάθε μέρα που συντονίζεσαι στο ρυθμό το ξέρεις ότι κερδίζεις. Αμέ, γιατί το ραντάρ βρίσκει ένα στόχο, βάζει τρεις προϋποθέσεις. Να, για παράδειγμα, σήμερα έψαχνε έναν άντρα γεννημένο από το 70 έως το 80 να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και να το λένε Γιώργο. Πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο, λοιπόν, κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Αν λοιπόν το ραντάρ σε βάλει στο στόχο του, πάρε και σε ένα τηλέφωνο και επί τόπου κέρδισε ζεστά και μετρητά. Όπου κι αν πας, όπου κι αν είσαι, δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, που έρχεται αμέσως τώρα. Και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλή ακρόαση.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα και σήμερα από τις 10 ακούγοντας έτσι μαζί όλες αυτές τις επιτυχίες. Τώρα, πριν βγούμε σε σύντομο break και πριν έρθει ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και καλά να πω, λοιπόν, να πω και εγώ με λίγα λόγια ότι θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω, διότι θέλω να πάμε σήμερα σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε σε κάτι που αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Γιατί γιορτάζει τα 27 της χρόνια, παιδιά, και εσύ πετάς παντού με εκπτώσεις, άκουσε τώρα, έως 50%. Οπότε μπορείς να διαλέξεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν, να ταξιδέψεις από την 1η Ιουλίου έως τις 27 Μαρτίου του 27 και να κάνεις την κράτησή σου έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Φανταστικό, είναι και όρεξη για ταξίδια να έχουμε, παιδιά, και κυρίως καλή παρέα. Αυτό θα πω εγώ. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος και αναβήσεις στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεται?
3: Γιάννη, με λένε Γιάννη.
2: Έλα, Γιάννη. Ναι.
3: Όνειρο ήταν τρελό. Όνειρο, σου λέω, που πήρα εισιτήρια να πάω στο Αιγαίο. Πήρα λοιπόν συμμετοχή στο Πάμε Πρωινάκι, μήπως βγάλω μια γκόμενα με αυτό το ταξιδάκι. Είδα πως έμπαινα δειλά εγώ στο καραβάκι, αλλά όνειρο φαρώ αυτό το κοριτσάκι. Μετά από αυτό που λες, χτύπνησα ιδρωμένος και είδα που σκυμόμουν στον καναπέο βλαμμένος.
2: Πολύ καλό. Είσαι ο ποιητής που κέρδισε με τη Σίτζετς διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό θέλετε.
3: Μας ακούνε?
2: Το ξέρουμε, αγαπητοί μου.
1: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά. Με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά.
14: Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και Άννα Βύση, όπως σας το υποσχέθηκα, να σας πω και για τη μεγάλη συναυλία που έρχεται την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Ξέρετε όλοι νομίζω για ποια καλλιτεχνίδα μιλάμε, Νατάσα Θεοδωρίδου που έρχεται με ένα φορτηγό τραγούδια κυριολεκτικά. Special guest θα είναι ο Νίκος Απέργης και ήδη η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο more.com. Θα περάσουμε φανταστικά και φέτος. Εντάξει, είναι ανεπανάληπτες τώρα οι συναυλίες που κάνει Νατάσα Θεοδωρίδου, τι να λέμε. Εδώ μένεις, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα.

0: Αν ξεβάφει, λέει το Σαντρέ, ξεβάφει, άστα να πάνε. Όσες είστε ξαφιές, φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Θέλει φροντίδα. Βέβαια, η Άννα Βύση τώρα έγραψε πάλι. Αφήνει ιστορία αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Γιατί ως γνωστόν, ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Λοιπόν, και εγώ πριν ακούσω και εσύ, πριν ακούσεις τις επόμενες επιτυχίες που έρχονται και είναι και 10 στη σειρά, θέλω μια και που σιγά σιγά, να, σε 5 λεπτά θα γίνει και 12, θα αρχίσουμε τις πρώτες καλησπέρες, να, και, θα ανοίξει και η όρεξη όπου, όπως και να το πεις. Δεν ξέρω τι ώρα τρώτε το μεσημεριανό σας. Εγώ πρωί πρωί με τις κότες, από τις 6 ξυπνάω γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμενο που γίνεται από το Basic Bar by Pesto Barilla. Για μία ακόμα φορά και για ακόμα μία χρονιά μας τα έχει προσφέρει όλα απλόχερα. Τι εννοώ? Έχει ένα αγαπημένο έτσι μπαρ βασιλικό. Αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες με το πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Δηλαδή, η Μπαρίλα μας προσκαλεί όλους να ακολουθήσουμε αυτούς τους τρεις προορισμούς στην πόλη. 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, πλατεία Σπερίδων και 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. Εκεί λοιπόν μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι γεύσης, να μυρίζει βασιλικό. Αχ, και φυσικά αγαπημένο Μπαρίλα. Τι άλλο θέλεις? Μπαρίλα Μπαρ by Pesto Barilla. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται, μη φύγεις. Επιστρέφω.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day!
9: Σωστά!
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι!
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gantz, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
15: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
16: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
2: 10 στις

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλησπέρα, καλησπέρα επιτέλους, γιατί είναι 12 και 4, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και παλεύω εδώ με το χρόνο, το πότε λέω καλησπέρα, πότε λέω καλημέρα. Ναι, εντάξει, γιατί πολλοί από εσάς μπορούν να ξυπνήσετε τώρα, βρε αδερφέ, να έχετε αυτό το προνόμιο. Λοιπόν, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2 και επειδή πολλοί πιστεύετε στα άστρα και τα ζώδια, για να δούμε σήμερα, μας βάζουν εμπόδια, γιατί η Σελήνη λέει έρχεται στο Σκορπιό. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι στον επαγγελματικό τομέα θα χρειαστεί επιμονή και ψυχραιμία. Μπορεί να υπάρξουν πιεστικές συνθήκες ή παρασκηνιακές συμπεριφορές. Προσοχή, καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύες. Όχι, την πατήσαμε. Χρειάζεται προσοχή στις ακραίες αντιδράσεις. Εμείς, γιατί το λες αυτό? Και συναισθηματικές υπερβολές που μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις. Η ζωή μας όλοι. Εμείς τα ζώδια του νερού. Δεν ξέρω, όσοι είστε του νερού, συμφωνείτε? Εξηγήστε μου, που λέει η κυρία Λεϊνίδου αμέσως τώρα.

αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με την επίθεσή του στο ρυθμό 949. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και φυσικά το ακούσατε σε αποκλειστικότητα. Στο ρυθμό 949, επίθεση στο συνέστημα λοιπόν. Ωραίο και δυναμικό τραγούδι. Λοιπόν, και αν θέλεις να κάνεις και εσύ μια έτσι δυνατή, όχι επίθεση, αλλά επίσκεψη στα έπιπλα Γκάντς στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, για να βρεις ό,τι θέλεις, γιατί έχει τρομερή ποικιλία, παιδιά, σε πράγματα, σε έπιπλα, σε ένα χώρο τώρα 800 τετραγωνικών μέτρων με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Έχω πάει. Θα βρεις πάρα πολύ ωραία πράγματα, στο λέω, και στρώματα και κρεβάτια και σαλόνια. Και κυρίως προσφορές και ειδικές τιμές. Και αν θέλεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν έχεις στο μυαλό σου, κάτι ακριβώς όπως το θέλεις, μπορείς να το φτιάξεις. Τέλεια το να έχεις ευελιξία, έτσι, στα πράγματα που θέλεις, ειδικά αυτά που θες να έχεις στο σπίτι σου, σε μια πολύ ιδιαίτερη γωνιά, που κάτι έχεις βρει στο περίπου, αλλά δεν ταιριάζουν οι διαστάσεις ή δεν σου αρέσει το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο. Στα έπιπλα Γκάντς, Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, μπορείς να το φτιάξεις. Θέλω να με νιώσεις. Νίκος Βέρτης, Πέγγι Ζήνα, Νίκος Απέργης, Σάκης Ρουβάς και Δέσποινα Βανδύ, έρχονται.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να

0: Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από κάποιον που έχει στο μυαλό του και είναι ερωτευμένος, να τον αγαπάει έτσι πάρα πολύ όμορφα και με ωραία ενέργεια και ένταση. Τα είπε η Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949. Και ωραία θα σου το πω και εγώ, και ξέρεις γιατί. Γιατί αν έχεις στο μυαλό σου να αποταμιεύεις κάθε μήνα, αν έχεις στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, να κάνεις, να αγοράσεις κάτι, να κάνεις μια επένδυση στο μέλλον ή έστω να έχεις μια ασφάλεια, η Snap είναι η πρώτη ελληνική νιο bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έρχεται όλους αυτούς τους στόχους σου να τους κάνει πραγματικότητα. Είναι αποταμιευτικός λογαριασμός και είναι 100% ψηφιακός, που σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο και 33 φορές δηλαδή υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. www.snappybank.com αν θες να δεις περισσότερα. Σε λίγο Αντώνης Ρέμος και Θοδωρής Φέρης στο ρυθμό 949. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Δώσ' το μου το δεύτερο το στοιχείο.
3: Πώς είναι
2: 150.
4: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
2: Οδηγά θα θέλω, αγόρι μου. Έλα να με πάρεις με την ταλίκα.
3: Έλα να με πάρεις, αγόρι μου.
2: Το φωνικό, έλα να με πάρεις από το ρυθμό. Έλα ρε από το ρυθμό να με πάρεις το φωνικό, ρε, έχεις τα κονιά.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Μπούπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
19: Απλά και και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Πόσο κάνει 50 επί 200?
22: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
23: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
24: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
24: Ο μικρός.
25: Τι?
24: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
24: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
25: Τι?
24: Είπε μπα.
25: Είπε μπαμά.
24: Όχι.
25: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
24: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα?
24: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
28: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
29: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
30: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
31: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είμαστε παρέα καθημερινά ακούγοντας όλες τις επιτυχίες παρέα και μαζί και δέχομαι και αφιερώσεις και η Ιωσήφινα μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλησπέρα λέει, μπορείς σε παρακαλώ Μαντώ να πεις χρόνια πολλά για τα γενέθλια του Γιώργου που δουλεύει σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στην Τίνο. Χρόνια πολλά από τους συναδέλφους του. Χρόνια πολλά βρε Γιώργο, να σε χαίρονται βρε ζαχαροπλάστη. Μάλλον ζαχαροπλάστης θα είσαι για να δουλεύεις σε ζαχαροπλαστείο και στην Τίνο κιόλας. Αχ, εκεί δίπλα στη θάλασσα. Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν. Και μάλλον η Ιωσήφινα σε αγαπάει πολύ για να το στέλνει αυτό το μήνυμα. Αφιερωμένος ο Αντώνης Ρέμος που έρχεται τώρα. Χρόνια σου πολλά.
32: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης που αλλού στο ρυθμό 949 όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο περνάμε κι εμείς, έτσι θέλω να πιστεύω εδώ στην παρέα μας από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για τις 6 και 7 Ιουνίου για το Be Well Festival, αλλά κυρίως για την Κυριακή 7 Ιουνίου, όπου με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα θα γίνουν πάρα πολύ όμορφες συζητήσεις με πολλές πληροφορίες σχετικά με την παχυσαρκία. Και αν θέλεις να επισκεφθείς, εννοείται, αυτό το event την Κυριακή 7 Ιουνίου, θα έχει και στην κεντρική σκηνή μια πολύ όμορφη ομιλία με τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητάει με ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα, πώς αντιμετωπίζεται, αν αντιμετωπίζει δυσκολίες με το βάρος και πράγματα που σίγουρα μας ενδιαφέρουν όλους. Στο site επίσης Truth About Weight Ελλάδος μπορείς να μάθεις περισσότερα. Σε πάρα πολύ λίγο 10 στη σειρά έρχονται χωρίς καμία διακοπή. Stay tuned.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
4: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιτάλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιτάλ.
5: και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
17: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
17: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
16: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα και είμαστε στη φάση που πάμε να απολαύσουμε μπρόσωλο ταχώς και με επίθεση, όπως λέει και ο Νίκος Μακρόπουλος, το καινούργιο του τραγούδι 10 επιτυχίες στη σειρά, ξεκινώντας με Κατερίνα Λιόλιου. Αφού πρώτα σου πω μια πίθανη έτσι, είδηση που διάβασα εδώ, δύο μέδουσες λέει ενώθηκαν και απέκτησαν δύο πισινούς. Η επιστήμη προχώρησε γιατί οι ερευνητές βρήκαν ένα θαλάσσιο οργανισμό που μετά από συγχώνευση απέκτησε δύο στόματα, δύο πεπτικά συστήματα και δύο πισινούς. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτά, παιδιά, στη φύση. Γιατί δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι που γεννιούνται έτσι σιαμαία. Η φύση τώρα και το ζωικό βασίλειο δεν θα τα καταφέρει σε αυτό. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, καλώς τους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μόλις απολέψαμε στα Βέντο και Έλενα Παπαρίζου, όπως τους ακούσαμε στα VMA version, και έχει γίνει πια αυτό το κομμάτι διαχρονικό, μπορώ να πω. Όπως διαχρονικά είναι και τα Μέλισσα, όλοι τα ξέρουμε, αυτά τα αγαπημένα μας ζυμαρικά. Τώρα έρχονται τα Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, γιατί είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν και τις φυτικές ίνες που χρειαζόμαστε και την απόλυτη γεύση στο πιάτο μας, και συνδυάζονται και με έτσι πάρα πολλά πράγματα. Θέλεις με κρέας, θέλεις με λαχανικά, θέλεις με ψάρι, με τόνο, με οτιδήποτε τραβάει η όρεξή σου στην απόλυτη γεύση και απόλαυση. Νίνο και Ζόζεφιν, αμέσως τώρα στο Ρυθμό.
1: Τι κάνω

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τις 10 επιτυχίες που ακούμε έτσι στη σειρά. Πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, θέλω να σας κάνω έτσι ένα μικρό remind για την Κυριακή 7 Ιουνίου που θα διεξαχθεί το Be Well Festival, 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, αλλά εγώ μιλάω συγκεκριμένα για την Κυριακή το πρωί που η Χριστίνα Μπόμπα θα συναντήσει και θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Και φυσικά εκεί θα δώσει το παρόν η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα βρίσκεται εννοείται στο Be Well Festival, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, και θα περιμένουν όλους μας για δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και συμβουλές ορθής διαχείρισης του βάρους. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Μπες αν θέλεις και στο site Truth About Weight Ελλάδος και να μάθεις χρήσιμες πληροφορίες. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες, μείνε συντονισμένος.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πω πω! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Okay.
22: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
23: Ποιο?
24: Το Aquila's Meal.
23: Απλά τι είναι?
24: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
24: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Και πριν πάμε να απολαύσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες, να σας πω κάτι. Αν είστε από αυτά τα ζευγάρια που στέλνουν memes ο ένας τον άλλον, φωτογραφίες, ξέρετε διάφορα τέτοια, να ξέρετε ότι είστε πιο ευτυχισμένοι. Βεβαίως, μια έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που ανταλλάσσουν memes και χαζά βιντεάκια, ξέρεις αυτά με τις γάτες μέσα στη μέση της ημέρας, έχουν πιο δυνατή σχέση και καλύτερη επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό το τελικά, δες αυτόν που πέφτει, ξέρω εγώ, που τρώει αυτή την τούπα, ή δες αυτό το γατάκι, αυτό το σκυλάκι, σου λέει ότι είναι ο ρομαντισμός του 2026. Διπλής ανάγνωσης, βέβαια, αυτό θα πω εγώ, αλλά η έρευνα σου λέει ότι είναι κι αυτός ένας τρόπος σύνδεσης, όπως και να το κάνεις.

0: εγώ.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Και στο σημείο αυτό, πριν σε αποχαιρετήσω και υποδεχτούμε τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον τρρρ και εδώ μπαίνουν drums, το Γιάννη Κατινάκη, να σου κάνω έτσι ένα remind για μια πάρα πολύ όμορφη δράση που έρχεται μέσα από τη διαφήμιση του WhatsApp και κυριολεκτικά μιλάει στην καρδιά των νέων, στη Gen Z γενιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητάει και το αληθινό, ζει με το δικό της έτσι, ρυθμό αυτή η γενιά, φτιάχνει το δικό της δρόμο και εμείς είμαστε συνοδοιπόροι σε κάθε τους βήμα και σε κάθε τους ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν και το WhatsApp ανανεώνει με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, ανανεώνεται και ανανεώνει, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν στο ρυθμό 949. Μείνε συντονισμένος. Τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θείε, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς τα μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ήρθε και πήρα θέση και θα είμαι εδώ για τρεις ολάκερες ώρες για να περάσουμε εξαιρετικά αυτό το καυτό, θα έλεγε κανείς, μεσημέρι Πέμπτης. Τι γίνεται, παιδιά μου? Ζεσθενόμαστε, καιγόμαστε, σιγοψινόμαστε ο Σάντι Αυταλιά και τον Μπριάμ. Μην αγχώνεσαι, εδώ Γιάννης Κατινάκης θα σε δροσίσω, καθότι δροσερό αγόρι ομολογουμένος. Αλλά θέλω κι εσύ να είσαι ενεργός στην εκπομπή αυτή. Τι να κάνεις? Στείλα με ένα μηνυματάκι, βρε, ένα μήνυμα αγάπης και δροσιάς στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί αρχινάω με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, δυνάμωσε κι άλλο. Έλα, μη σκιάζεσαι, μη το φοβάσαι, αυτός είσαι. Ακολουθούν ούτως ή άλλως υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Πατής, πάμε λίγο. Λίκνησε την κορμάρα με Κώστα Καραφώτη, γιατί είμαστε εδώ στα καλύτερα ρύθμος. 9.49 μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να σε δροσίσω και να περάσεις μαζί μου πραγματικά συγκλονιστικά. Ωστόσο, θα ήθελα εγώ τώρα, μια και είσαι το φιλαράκι μου κάθε μεσημέρι, να πω τον πόνο μου και τα νεύρα μου. Γιατί άκου τώρα τι μου συνέβη εμένα χτες. Γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει καταντήσει πάρα πολύ δυσκύλιος. Είμαι εγώ λοιπόν στο ταξί. Μ' αφήνει το ταξί και είναι να κατέβω. 2 μέτρα πιο εκεί από το ταξί ήτανε 3 άνθρωποι, έτσι. Καθόντουσαν. Πού να ξέρω γάμα θέλουν να μπουν στο ταξί, όχι να μυρίσω τα νύχια μου, μαντάμ Ζαΐρα. Όχι. Κατεβαίνω λοιπόν από το ταξί και κλείνω την πόρτα. Και έρχονται αυτοί μετά να μπουν στο ταξί. Και τα και τουρίστες μου λένε με ηρωνία. Thank you very much που έκλεισα την πόρτα και καλά. Μα είναι δυνατόν, ο Χριστός και η Παναγία και η Αγία Θέκλα μαζί ταυτοχρόνως. Πού να ξέρω, ανθρωπέ μου, ότι θες να μπει στο ταξί που κάθεσαι 10 μέτρα πιο εκεί και μου κάνεις και ηρωνικό σχόλιο. Άλλη έννοια δεν είχα, νομίζεις. Εγώ να σου κλείσω την πόρτα. Δεν μπορώ πια και με κοιτάγανε, λες και με κοπριά. Δεν καταλαβαίνεις. Παιδιά, ηρεμήστε, συνέλθετε. Ο κόσμος είναι μουρλαμένος. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό που έλεγε και ποιος το έλεγε, ο Μικρούτσικος, μάλλον. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, γιατί άμα είσαι λεμονή και ξυνήλα, ξυνήλα θα πάρεις πίσω. Να είμαστε θετικά διακείμενοι για να μας φέρνει και η ζωή φως και λάμψη, είχα να πω. Και επίσης, αξίζω. Κάνουμε και λίγο ελπίδα έτσι για το καλό. Από είπα λοιπόν τα νεύρα μου, πάρα πολύ παράνοια, να δώσω τα φιλιά μου στην Ευτυχία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και τι μου λέει η Ευτυχία? Καλησπέρα Γιάννη μου, φιλιά από μένα και τον άντρα μου. Είναι έγκυος, λέει η Ευτυχία, και έχει ζεσταθεί πάρα πολύ στο αυτοκίνητο. Κουράγιο, αγάπη μου, κουράγιο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και αφιερώνω μία Νατάσα Θοδωρίδου έτσι για το καλό. Για να ανέβει το κεφί, Σαραμπαγκλάν. Ακολουθούν επιτυχιάρες. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Θέλω παράφορα κι εγώ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Νίκος Μακρόπουλος για τα καψούρια μας και Γιάννης Κατινάκης για την παράνοια. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί μέχρι και τις 5 θα παρανώσω τα αυτάκια σου. Αλλά εννοείται και σήμερα. Έχω παιχνίδια, έχω δώρα, έχω επιτυχίες. Να ανέβει το κέφι. Πεμπτούλα ούτως ή άλλως, αύριο Παρασκευή και μετά τριήμερο. 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σωρολόπ. Να κάτσουμε λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα που καλοκαιριάζει δεν είναι για να δουλέψεις, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι για να σε τρώνε δρόμοι και φυσίες. Θες να ράξεις μια παραλία, ένα κοκτέιλάκι, να δεις και ένα κορμί γεμάτο αρμύρα, έτσι να πεις: «Ω, καλησπέρα». Δεν είναι τώρα να πηγαίνεις στη δουλειά και στο γραφείο. Εγώ σε νιώθω. Είμαι ο άνθρωπός σου. Γι' αυτό δείξε μου και εσύ την αγάπη σου με ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937-949-949. Και όσες εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω και για πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και φυσικά εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί ζωντανά με το Πάμε Πρωινό Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούλης Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή θα έχουμε Βασίλη Κουμεντάκο. Τάπα ενημέρωσα σαν μια άλλη ρίτσα μπιζόγλη του ρυθμού 949 και τώρα είμαι έτοιμος να περάσω σε ένα διαλυματάκι. Τόσο δάκαλε μικρούλη σαν τσουτσουράγκα, θα υπομονή και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Λοιπόν, παιδιά! Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τιέ, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Έλα, έλα, έλα μου εδώ, είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Καντινάκης εδώ, καυτός και δροσερός συνάμα για κάθε διάθεση. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στην παρέα σου να ακούσουμε επιτυχιάρες, να μερακλώσουμε, να ανέβει το κέφι και ό,τι άλλο θες, μόνο στο ρυθμό 949 θα το βρεις. Επίσης, αναμένω και άλλα μηνύματα. Έχω και από φορτηγό μήνυμα, βεβαίως. Όχι από τη το φορτηγό, από τον οδηγό που πηγαίνει στα Λιώσια και μας ακούει. Τα φιλιά μου και στο φορτηγό και στον οδηγό και στα Λιώσια. Θέλω και άλλα μηνυματάκια στο 6937 949 949. Και τώρα, Ρία Ελληνίδου, δώσε λίγο δυνάμωση ένταση, γιατί έρχεται με εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Δώσε!

0: στο μυαλό μου, ο Πέτρος Ιακωβίδης μου το αφιέρωσε μόλις το τραγούδι αυτό. Να σου πω κάτι. Ντελούλου, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 και να περάσουμε μαζί αυτό το καυτό, πολύ καυτό μεσημέρι, θα λέγε κανείς. Το καλοκαίρι είναι εδώ στη γωνιά. Τέλος, παιδιά, τέλος. Τίποτα. Ούτε δουλειές, ούτε γραφεία, τίποτα. Τώρα είναι για παραλίες. Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, σε αισθάνομαι. Να δώσω επίσης πάρα πολλά φιλιά στη Χριστίνα και στη Ρούλα που έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Πολλά, πολλά κυρουφιχτά φιλάκια. Και να πω επίσης πάντα τα καλύτερα, γιατί εδώ πέρα ενημερώνεσαι. Είπαμε, τώρα που καλοκαιριάζει, θες να είσαι πεντακάθαρος, όχι μόνο στη μασχάλη, αλλά και στα ρούχα. Γι' αυτό έρχεται το Ariel, και από το οποίο λανσάρει ένα νέο προϊόν. Ariel The Big One, το οποίο τι κάνει, είναι δύο φορές πιο δυνατό. Με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα και των λευκών και των χρωματιστών. Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα, διαλυματάκι. Έτσι, λίγο ίσα που το χρειάζομαι και σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης. Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά και good evening θα πω. Βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Γιατί ο ρυθμός 949 δεν έχει σύνορα, αγάπη μου. Μας ακούν από παντού, οπότε θα μιλάω και αγγλικά για να γελάσει ο κόσμος. 1,5 μήνα στο Λούμπεν, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Και σε θέλω μαζί μου για τον ήτιο σου έχω τα καλύτερα. Επιτυχιάρες, χαμός, παιδί μου, να φάνε τικότες, παιχνίδια, δώρα. Τα πάντα εδώ τα έχουμε στο ρυθμό 949. Και θέλω και σένα ενεργό και όπως πρέπει. Και άκου τώρα τι γίνεται. Αρχίζω την ώρα με πάρα πολύ κέφι. Γιατί σου έχω Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Και όχι μόνο, πολλές επιτυχίες. Μείνε και θα ακούσεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Εσύ λοιπόν που είσαι μαζί μου εδώ στο ρυθμό 949, βλέπεις τι ωραία που τα περνάς. Αντικειμενικά δηλαδή, γιατί έχεις την καλύτερη παρέα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να ανεβάσουμε το κέφι. Ηλιόλου στο μεσημέρι, ζεστούλα, υδρότες, ανοίγω κοντίσιον κρυώνω, το κλείνω ζεσταίνω με τα νεύρα μου τσατάλια. Πέραν τούτου όμως, θα πορευτούμε αδέρφια μου και θα είμαστε εξαιρετικά. Επίσης, να δώσω εδώ φιλιά, γιατί έχω το γνωστό αγόρι και φίλο της εκπομπής που ποτέ δεν λέει το όνομά του σωστά. Αμαρλίντο μου, αν σε λένε έτσι, Αμαρλίντο μου αγαπημένε, μου λέει ότι ο Γαρίφαλος, είναι κάποιος συνάδελφος μάλλον ο Γαρίφαλος, σήμερα έχει γενέθλια και θέλει να του αφιερώσεις μία λιόλιου. Λίγο πιο κάτω έχουμε λιόλιου, αλλά θέλω ότι εγώ να δω μια φωτογραφία του Γαρίφαλου, γιατί μου τον λέει συνέχεια και δεν έχω εικόνα. Ποιος είναι ο Γαρίφαλος, ωραίο, να δω και θα κρίνω. Λοιπόν, ωστόσο, πριν περάσω τώρα εγώ σε ίδια δάμου και ξελογιάστρα, να σε ενημερώσω για κάτι που αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Γιατί αν σας αρέσουν τα ταξίδια, listen to me carefully. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια, πολύ μεγαλύτερη μου, και εσύ πεντάς παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1 Ιουλίου έως 27 Μαρτίου του 27. Χαμός θα γίνει! Aegeanair.com και τα μυαλά στα κάγκελα. Φύγαμε τώρα για την Ήβη την αγαπημένη, Ήβη Αδάμου, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και εγώ κανέναν άλλον δεν έχω στο μυαλό μου, μόνο εσένα, αγαπημένα μου, φίλε και ακροατή, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και την Καρεμπή απολαύσαμε και τώρα θα απολαύσω εγώ εσένα. Γιατί? Γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να τα πούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και σήμερα που τη βλέπω, σου έχω και μασαμπούκα δωράκι, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Πληκτρολογείς τώρα 2-10-68-35-7-2-2. Επαναλαμβάνω, 2-10-68-35-7-2-2. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Για να δω, βαριέστε σήμερα, σέρνεστε, τι γίνεται? Υπάρχει ένα ψηλό σούρσιμο, να πούμε, θέλετε λίγο σπρόξιμο. Οπότε πάμε άλλη μία. 2-10-68-35-7-2-2. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Για να δω λίγο τώρα. Τώρα που γεμίσαν οι γραμμές, βεβαίως. Επήλθε και το κέφι και στο κορμί μου το φιδίσιο. Έφυγα να σηκώσω λοιπόν την τυχερή γραμμούλα και επιστρέφω με ακρότη.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο? Σκύλο,
3: σκύλο παγωτό, αλλά εγώ... το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αράξει με γάτες χίλιες φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. εισιτήρια more.com.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
23: Πόσο κάνει 50x200?
24: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
25: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε της εσπέρας για ακόμα μία φορά. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Κατέφθασε και η Άννα Ζερδέλη στο στούντιο, αλλά τώρα είναι η ώρα του ακροατή. Γιατί με περιμένει κορίτσαρο στη γραμμή και δεν θέλω άλλο να περιμένει. Κατευθείαν την καλησπερίζω και γεια σου, καλησπέρα.
27: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, φίλη μου, τι κάνεις?
27: Καλά, είμαι εσύ.
0: Γιατί είσαι τόσο καλά, τι συμβαίνει στη ζωή σου και είσαι καλά? Γιατί όλοι είμαστε με στα νεύρα.
27: Όχι, ναι, και εμείς. Και αύριο είναι και οι Πανελλήνες και θέλουν να κλείσουν μαθητές μου, αγαπάνε τέλεια. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε καλά.
0: Περίμενε, ή τι είσαι, καθηγήτρια, δασκάλα, τι είσαι?
27: Ναι, ναι, είμαι καθηγήτρια.
0: Σε λύκειο?
27: Ναι, ναι.
0: Τα νεύρα σου πώς είναι?
27: Θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Κατάλαβα λοιπόν, τα κατάλαβα όλα. Είσαι ένα βήμα πριν το Δαφνί και εγώ επίσης. Πάμε παρέα. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Πώς σε λένε, μου είπες?
27: Δέσποινα.
0: Δέσποινα?
27: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποια καθυστέρηση η γραμμή, γιατί και εγώ αισθάνομαι ένα χάσμα στην επικοινωνία μας. Ένα γεφύρο το τείχος.
27: Τώρα είναι καλύτερα, νομίζω.
0: Πάρα πολύ ωραία, Δέσποινα. Και από πού με καλείς?
27: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στον Κεφισό.
0: Έχει κίνηση, χαμός, έχει γίνει Μπρούκλιν.
27: Χαμός, ναι.
0: Γίνεται τη πόπη, δεν πειράζει όμως, θα τα φτιάξουμε όλα. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
27: Πάμε, για πάμε.
0: Θα ακούσεις μια ατάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Μην αγχώνεσαι, βοηθάω και όλοι κερδίζετε, γιατί θέλω ακροατόπουλα ευχαριστημένα. Και 3, 2, 1, φύγαμε.
28: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
29: Σωρό κουβάρι. Στην παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
0: Κλάμα και οδυρμός και θρήνος. Να δώσω εγώ δύο επιλογές κατευθείαν για να μην μου αγχώνεσαι.
27: Μπράβο, ναι, με βοηθάς.
0: Τι είναι αυτά που λες, κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου?
27: Το δεύτερο μου ακούγεται πιο τσαχπίνικο, εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Είσαι ωραία και μετράς. Και σε μια τσαχπίνικη εκπομπή το τσαχπίνικο θα ήταν και το σωστό, αγαπημένη μου. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και να σου πω και κάτι. Καλοκαίρι έρχεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η μασαμπούκα είναι παντός καιρού και θέλω να σε στείλω εγώ στο Wagamama, έτσι να σου δώσω ένα τραπεζάκι, μια δωρεπιταγή, συγγνώμη, 50 ευρώ για να φας, να ντερλικώσεις και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενη, να αντέξεις και το άγχος των Πανελληνίων. Είμαι ωραίος.
27: Είσαι τέλειος, είσαι Θεός. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Περίμενε και μόλις φωτογράφησα και το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου και είσαι πανέτοιμη. Πολλά φιλάκια. Και εγώ έφυγα κατευθείαν για Κατερίνα Λιόλιου, που την ήθελε και ο Γαρίφαλος από Θεσσαλονίκη, που έχει τα γενέθλιά του. Όλα τα συνδυάζω με ένα κορμί φιδίσιο. Πώς άλλο να κάνω για σας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ανήκεις. Έλα τα καψουριά. Ναι, και τρελαίνω με ρυθμό σε 9.49. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Σήμερα Πεμπτούλα. Επέρχεται τριήμερο εξαιρετικό που θα ξεκουραστούμε και θα περάσουμε υπέροχα. Ελπίζω και εύχομαι. Μην έχει κανέναν άδρομο Κρόνο, Ερμή και Πλούτωνα, γιατί θα φύγω μακριά. Λοιπόν, βλέπω εδώ πολλά μηνύματα στο Viber μου. Και τη Γεωργία και την Ντέπη, η οποία Ντέπη μου λέει. Α, γι' αυτό λέει καλημέρα, γιατί λέει Γιάννη Κατινάκη, good morning. Και λέω, τι ώρα ξυπνάει πια η Γεωργία, η Ντέπη, συγγνώμη. Αλλά λέει από τη Νέα Υόρκη, βεβαίως. Γιατί άμα λέω εγώ ότι υπάρχει διεθνής καριέρα, με κοροϊδεύετε. Πολλά φιλιά και στην Ντέπη και στη Νέα Υόρκη. Και ήρθε η ώρα να προτείνω κάτι που πραγματικά το θες πάρα πολύ. Γιατί αν ψάχνεις μια φοβερή καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη επιλογή. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ πραγματικά άλλη φάση. Εκεί πέρα από η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, το παιδί πια δεν μπορεί να μιλήσει, απολύθετο, δεν είναι, με έχει πειράξει ζέστη, δεν είμαι καλά, τι να κάνω κι εγώ. Ένα φεστιβάλ λοιπόν που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Και αφού ενημέρωσα όπως μπόρεσα, καταλαβαίνεις, περνάω σε ένα διαλυματάκι, αλλά με βλέπεις. Ταλέπορος είμαι. Μη μου αφήσεις, λυπήσουμε. Σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την περάσουμε παρεούλα. Και σήμερα έχω κάποια κέφια. Θα σου πω γιατί. Πρώτον, γιατί είναι Πεμπτούλα, θα μου πεις τι σε νοιάζει. Ναι, αλλά αύριο είναι Παρασκευούλα και μετά τριημεράκι, παιδιά. Λίγο να ξεκουραστούμε. Γιατί μέσα στη ζέστη και τη λαλάκα δεν είναι ούτε για Κηφισίας, ούτε για Κηφισό, ούτε για Αλεξάνδρας, ούτε για γραφή, ούτε για τίποτα. Είναι για εκδρομούλα, να πάτε εσείς βεβαίως και να μείνω εγώ στην Αθήνα, να βρίσκω ταξί κατευθείαν, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα και να είμαστε και οι δύο πλευρές ευχαριστημένοι. Επίσης, υπενθυμίζω το Viber μας 6937 949 949. Και περνώ σε Σταβέντο και Ευαγγελία. Γλυκό μεθύσι. Μ' αρέσει, μου βγάζει έναν ρομαντισμό έτσι αυτό να πούμε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

και με ύφος Άντζελας. Πώς τολμάς, να με συγκρίνεις, ατιμέ Νίκος Βέρτης αγαπημένος εδώ μέσα στα ντέρκια και τα καψούρια, γιατί είμαστε στο ρυθμό 949 που τα έχουμε όλα σίγουρα. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να με έχεις να με χορτάσεις. Περνάμε μαζί και αυτό το μεσημέρι. Τώρα καταλαβαίνω και κατανοώ ότι είναι η ώρα που αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση, όπως και τα νεύρα σου μαζί. Λίγο υπομονή, πού θα πάει? Σε 1, 2, 3, 4 χρόνια θα έχεις φτάσει σπίτι σου. Είναι πίκτρο και βυσός, καταλαβαίνω τη δυσκολία σου. Ωστόσο, αν θες να μου πεις τα νεύρα σου ή το οτιδήποτε άλλο, είναι εδώ το Viber μας, δίπλα μου το έχω. 6937-949-949. Και για να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση και να απαλύνω τον πόνο σου, θα σου βάλω, να παίξει, ένα Νίνο με μία Ζόζεφιν. Τι κάνεις, έτσι ρομαντικά και όμορφα, αφιέρωσέ του όπου χρειαστεί και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έλα Δέσποινα αγαπημένη μου. Όχι απλά σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ τους άλλους ακούμε μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα για να τα περάσουμε συγκλονιστικά. Και τώρα, μήπως οφείλω και πρέπει να σε ενημερώσω για τα καλύτερα? Βεβαίως και οφείλω. Και αν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη την πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ, πραγματικά άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα τα vibes. Και θα έχεις και Λένη Τσαλιγοπούλου και Σουρλουλού και Βουκουλική Διαταραχή και ό,τι άλλο θέλεις εκεί θα το βρεις. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Εμένα θα με χάσεις τίποτα. Για 2, 3, 4 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμα θα με χαρείς και θα με απολαύσεις. Γιατί καταλαβαίνεις, πραγματικά ήρθε η ώρα να πάω και εγώ στο σπιτάκι μου να προσφαΐσω μια μπουκιά φαΐ, να ξεκουραστώ. Γιατί πολύ εργάστηκα σήμερα, λέει, δουλειά κάνει τους άντρες, καταλαβαίνεις. Περιμένω μέχρι να φύγω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Έχω μήνυμα από την Διαμάντο, το Διαμάντο. Δεν το έχω ξανακούσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει και με ανεβάζει. Τα φιλιά μου λοιπόν να στείλω. Και τώρα τι κάνεις? Δυναμώνεις την ένταση, γιατί σου έχω για τη συνέχεια Καψούρα και Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, μην το λυπηθείς, δυνάμωσέ το. Σπάστα όλα όπου και αν είσαι, και Φυσίες και Φυσό ή Αλεξάνδρας. Και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης, παλιέ μαζί σου.

0: Με πάνω κι άμμο λοιπόν σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης και Τινάκης, κάνουμε παρεούλα για τρεις ωρίτσες και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χέρια. Αλέξης Μαρκάζος. Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Τα αλάνια μας είναι εδώ και τώρα πριν φύγω, η Άννα θα σου δώσει το γλυκό της το φιλί. Δώσ' το.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή τερά.

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 28 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα, Αλάνια μου, να μας καλωσορίσετε κι εσείς για ένα τρίωρο φωτιά που ακολουθεί 5 με 8. Ως με τα μηνυματάκια σας να αποτελούν την καλύτερη καλησπέρα για εμάς στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Σε άλλα νέα, εκτός από διαγωνισμάρες και δολάρες, έχουμε και δισάρες.
2: Όπως
3: βάσει έρευνα, τα κορίτσια είναι πιο πονηρά από τα αγόρια, απλά προσποιούνται τις αθώες. Σε μια πάρα πολύ αυτονόητη έρευνα, επίσης βρέθηκε νερό στη θάλασσα, μπάλα σε γήπεδο ποδοσφαίρου και αρκούδα τα κάνει στο δάσος. Πάρα πολύ, πέφτω από τα σύννεφα, δεν το πίστευε κανείς.
2: Λοιπόν, διάσημος βούβαλος γλίτωσε από θυσία. Θα μάθετε το λόγο σε λίγο.
3: Ήθελα να σου το πω, δεν καταλαβαίνεις τι πέρασα χθες.
2: Μην πιέρα από την άκρη παραπάνω.
3: Τρέχοντας ήρθα.
2: Επίσης, Σταύρος, έχω πάθει κάτι σήμερα με τα τετράποδα.
3: Ναι.
2: Πέρασε για ένα κουρεματάκι στην Κωνσταντινούπολη, θα σου το πω όλα αναλυτικά.
3: Σταύρος σε κουρίο, μου αρέσει.
2: Μετά το Ιαλοπολείο.
3: Τα έσπασε και εκεί.
2: Αναγιά σου.
3: Φαντάζεσαι να μην του πετύχει τι μου έκανε, τι έχει να γίνει εκεί πέρα.
2: Το
3: κέρατο μου μέσα.
2: Σκιάζομαι.
3: Είναι κουπ-σκουπ αυτή.
2: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε αυτά και άλλα πολλά. Θα συζητήσουμε και θα σα κάνουμε παρέα μέχρι και τι 8. Έρχεται τώρα Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτό από αυτέ που ακούσαμε.

0: Είναι ο πνεύμα φθηνό, λοιπόν, και ο Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου, και ίνκι και είναι η ώρα.
1: Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Ναι, καλά καταλάβατε. Πάμε και κράχτο.
2: Πάμε και κράχτο.
0: Λοιπόν, διαβάζω γκαζέτα.
1: Ω, και εσύ.
0: Και εγώ.
1: Ρέτηκα, είναι ωραία γκαζέτα.
0: Λοιπόν,
1: είδε, σας έθισα.
0: Αποκλειστικό. Ο Άθας. Αποκλειστικό έχει βγάλει το Μέγκα. Θέλω να το πω αυτό τώρα. Κορυδαλός μπαρ. Κυκλοφορεί βίντεο. Με ανθρώπους, τέλος πάντων. Ας μιλάμε διάφορα τώρα που είναι εκεί πέρα, στο σοβρονιστικό ίδρυμα, και κάνουν παρτάρα. Κάνουν παρτάρα,
1: καταλαβαίνεις.
0: Τι γίνεται, τι λάθος έχει γίνει.
1: Είναι η πρώτη φορά που λένε κάνω πάρτι με ούζα και το εννοούν. Γιατί όντως έχει μπαρ.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Πάει εκεί πέρα ο Αρχισοβίτης και λέει το αγαπημένο μου. Ένα τρισόβι απ' όλα. Μια ηλεκτρική on the rocks.
0: Γιατί τα πιάνω αυτά τα θέματα σε σένα, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Γιατί βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
1: Μην και δεν το κατεβάσει κούπα. Αδίκημα.
2: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy Nero στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και νερά και σίγουρα θα περάσει αυτό το τρίωρο φωτιά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για το διάσημο, ρε παιδί μου, αυτό το βούμβαλο που γλίτωσε από τη θυσία. Καταρχάς, ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει μέχρι και σήμερα.
1: Βούμβαλο θυσία.
0: Γιορτή της θυσίας, συγκεκριμένα στον Μπαγκλαντές. Εντάξει, διαβάζω στο CNNG.
1: Καλά, δεν περίμενα κάτι πιο πρωτοκοσμικό.
0: Ναι, ναι, ναι, πρόσεξε. Ο διάσημος βούμβαλος, γιατί γλίτωσε τη θυσία, πιστεύεις? Πες, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται.
1: Δεν ήταν παρθένος.
0: Όχι.
1: Ήταν παρθένος.
0: 700 κιλά, ε.
1: Α, δεν, γιατί, δεν είχαν αρκετά μεγάλη χύτρα.
0: Όχι.
1: Ήταν πολύ λιπαρός. Ήταν σε γράμμωση.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μην θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς βλέποντάς τον, όλοι λέγανε ότι μοιάζει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και φοβόντουσαν το αντίπεινα.
0: Θέλω να στο δείξω.
1: Έχει
0: ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δηλαδή δεν έχει
1: τελικά όλα τα ζώα τα ίδια μούτρα έχουν. Και έχει και το ίδιο ύφος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι... η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Παιδιά, είναι τόσο ίδιος. Τόσο ίδιος πια.
1: Όλα τα είχα ακούσει για τον Τραμπ. Κτηνοβασία πρώτη φορά. Είναι απίστευτο. Είναι το ορφανό του Τραμπ, σίγουρα.
0: Δεν σου λέει, ρε παιδί μου, το σκύλο σου, ότι κάποια στιγμή και μετά μοιάζουν.
1: Ναι, αλλά αυτός δεν τον είχε ποτέ κατοικίδιο, Τραμπ.
0: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις τι είχε γίνει.
1: Το ένα βόδι είναι βιτάλο. Απίστευτο. Ούνα φάτσο να ράτσα. Είμαι αυτό που τρώμε τελικά.
0: Γκουγκλάρετε το, θα το βρείτε σίγουρα.
1: Παιδιά, μα είναι οι χειρότεροι φόβοι μα έχουν γίνει πραγματικότητα. Μα κυβερνάει ένα βόδι.
0: Βούβαλο, σε παρακαλώ.
1: Χίλια συγγνώμη. Παρεξηγήθηκε ο βούβαλο. Από τότε τον έχουν σε περίοπτη θέση. Τον έχουν κάνει υπουργό. Μήπω να τον βάλω να μιλήσει και με τον Ντόναλντ Τραμπ που μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Επόμενη μέρα εφημερίδες. Παγκόσμια συνθήκη ειρήνης μεταξύ Μπαγκλαντές και ΗΠΑ. Ερχόμαστε να απελευθερώσουμε τα αδέλφια μας τα Μπαγκλαντές από τους Ινδούς. Νέο Νόμπελ ειρήνης ο βούβαλος.
0: Να σου πω τώρα που λέμε. Εγώ επειδή είμαι και γεωγράφητη, πού είναι το Μπαγκλαντές?
1: Δίπλα στην Ινδία.
0: Ωραία. Πώς πας στην Ινδία?
1: Στην περίπτωση του Τραμπ, με τσάρτερ.
0: Όχι, με μένα. Στη δική μου περίπτωση.
1: Εγώ προτείνω και να το βρούμε και να το ζευγαρώσουμε με μια Μελάνια. Να βρούμε ένα ίδιο με τη Μελάνια. Θα σου πω εγώ όμως πώς θα πας στο Μπαγκλαντές.
0: Θα πάω με τι θα κάνω, με αεροπλάνο
1: με,
0: δεν θα
1: πάω. Με θα πας.
0: Για πες, έχει τίποτα καλό τώρα που να με βολεύει.
1: Θα γίνει αθλιά της. Γιορτάζει 27 χρόνια.
0: Για πες.
1: Και σε πάει παντού με έκπτωση έως και 50% μέχρι να μπεις Μπάφαλο.
0: Με ενδιαφέρει αυτό.
1: Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα σε όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1 Ιουλίου του 26 έως και 27 Μαρτίου του 27, παιδιά.
0: Wow.
1: Κάνε κάτι έως 30 Μαΐου. Στο aegeanair.com, γιατί να ξέρεις, ισχύουν όλοι οι όργοι προϋποθέσεις.
0: Ψήθηκα τώρα, κάτσε να δω ημερομηνίες.
1: Πάρε και το δικό σου βούβαλο και πηγαίνετε να δείτε τον
0: Άννη. Λίγα για το αγοράκι μου,
1: Εντάξει, για τον original μιλάμε, για αυτόν.
0: Για τον original.
1: Α, τον original.

0: Δήμος Αναστασιάδης, Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου μπορώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όλα τα μπορείς, όλα.
1: Και θα σας τα αποδείξω αμέσως τώρα. Θεωρείς τον εαυτό σου έξυπνο. Ιδού το τεστ που αποδεικνύει ότι δεν είσαι. Τα άτομα με πολύ ψηλό IQ, λοιπόν, βάσει έρευνας.
0: Μάλιστα.
1: Gen.gr θα μιλήσει επιστήμη.
0: Σκέφτομαι.
1: Στο μεγάλο αυτό, λοιπόν, ίδρυμα διεξήγαν μια ακόμη έρευνα και λέει ότι τα άτομα με ψηλό IQ έχουν συνήθως στο σπίτι τους αυτά τα 9 αντικείμενα.
0: Όπα, ξεκινάμε. Πάμε.
1: Βιβλία παντού.
0: Μισό λεπτό. Να βάλω και ένα χαλί.
1: Βάλε. Ου! Λοιπόν, βιβλία παντού.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό, θα βάλω αυτό.
1: Χέσε μας.
0: Μίλα όμορφα, σε παρακαλώ, πάμε.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, χαρτί τουαλέτας. Βιβλία παντού.
0: Είναι μες τα 9 το χαρτί τουαλέτας.
1: Όχι. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι...
0: πάμε από την αρχή, έλα λοιπόν, λίγο.
1: Ένα. Θα έχεις βιβλία παντού.
0: Βιβλία, ναι.
1: Εμένα δηλαδή τα δικά μου είναι γεμάτο για όλη η βιβλιοθήκη.
0: Πρέπει να τα έχεις διαβάσει, απλά να υπάρχουν.
1: Όχι, τα δικά μου είναι και πεντακάθαρα για την άθικτα. Δεν τα έχω ποτέ. Τέχνη και προσωπικές εικόνες στους τοίχους. Έχουμε. Τσεκ. Κάτι έχει ξεμείνει.
0: Τέχνη.
1: Δημιουργικά projects και υλικά. Οτιδήποτε. Έχουμε. Πάζλ και
0: τέτοια. Καλά, και το πιάτο να βγάλω από τον ντουλάπι είναι δημιουργικό τέτοιο, δεν είναι και αυτό?
1: Όχι, δεν είναι. Εκτός από το σπάσεις. Λοιπόν. Φυτά και λουλούδια. Έχω και δικά μου, έχω και φίλων. Και φυτά και λουλούδια. Και αληθινά και ψεύτικα.
0: Ψεύτικα δεν κάνει, δεν είναι καλό feng shui, για λέγε.
1: Ωραία, στριφτά. Μουσικά όργανα.
0: Τι είναι τα στριφτά.
1: Άστο, δεν θες να τα λύσουμε. Ημερολόγια και σημειωματάρια. Έχω.
0: Ναι.
1: Έχω για να δω την τελευταία φορά που χρησιμοποίησα τα φυτά και τα λουλούδια στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Επιτραπέζια παιχνίδια. Αναγκαστικά να την παλέψω με τους φίλους μου. Κάπως πρέπει να την παλέψω.
0: Ναι.
1: Και άντες γωνίες για συζήτηση.
0: Πρέπει να τα έχεις και τα 9 ή μπορεί να έχεις τα 8 από τα 9.
1: Στα 8 από τα 9 είσαι 8-1 τα ηλίθιος. Είσαι 8-1 τα έξυπνος. Μπορεί να σου λείπει μια μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Για διαίρεσέ το.
0: Εκεί έχω φτάσει.
1: Άμα έχεις και... Πού?
0: Στα 8.
1: Στα 8, μια χαρά, και εγώ στα 8 είμαι. Κοίτα. Και στην Ελλάδα έχουμε και μπόνους. Άμα έχεις σπίτι, είσαι από μόνος σου ιδιοφυΐα. Είσαι μεγαλοφυΐα. Αυτό από μόνο. Και άμα είναι και νίκη, χωρίς λογαριασμούς, κάτω από χιλιάρικο, σε Airbnb εκτός κουκάκι που σου λένε έχει θάλασσα και παθαίνεις λουμπάγκο για να δεις τα φωτρολίματα στη γωνία, τελείωσε. Εκεί έφυγες για NASA, αγόρι μου, αδικήσε. Τα φυτά σου και σε άλλη παραλία.
0: Λοιπόν, και εδώ θα φύγουμε για NASA. Νωρίτερα όμως πρέπει να σας πούμε ότι έρχονται μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία και κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο, τώρα, 30 του μήνα. Τώρα δεν είναι, τώρα.
1: Μπράβο,
0: είναι.
1: Μπράβο, τώρα.
0: Και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί.
1: Και το Υπουργείο Υγείας παρέα με τη UNICEF σας προσκαλούν όλους και όλες σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο σε εθνική δράση αλλά και προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Γεμάτο από μουσική, mm-hmm. αλλά και δράσεις και ενημέρωση για όλους. Μικρούς και μεγάλους δεν έχει σημασία.
0: Θα είμαστε κι εμείς φυσικά, ο ρυθμός 949 δίπλα σας ζωντανά με το Πάμε Πρωινό παρέα, Μπέτη Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φουρτούνη, το Σάββατο από τις 5 η ώρα το απόγευμα και την Κυριακή αντίστοιχα το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει έτσι την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους και φυσικά ενημέρωση.
1: Παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις. Η μεγάλη γιορτή, παιδιά, να τονίσουμε για την ψυχική υγεία. Να ξέρετε ότι υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Τι κάνανε σήμερα, Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Φαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα, και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεται?
4: Γιάννη με λένε, Γιάννη.
3: Έλα, Γιάννη.
4: Ναι. Όνειρο ήταν τρελό. Όνειρο σου λέω, που πήρα εισιτήρια να πάω στο Αιγαίο. Πήρα λοιπόν συμμετοχή στο Πάμε Πρωινάκι, μήπως βγάλω μια γκόμενα με αυτό το ταξιδάκι. Είδα πως έμπαινα δειλά εγώ στο καραβάκι, αλλά όνειρο φαρώ αυτό το κοριτσάκι. Μετά από αυτό που λες, χτύπνησα ιδρωμένος και είδα που σκυμόμουν στον καναπέ ο βλαμμένος.
3: Πολύ καλός. Είσαι ο ποιητής που κέρδισε με τη Σίτζετς διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό θέλετε.
4: Μας ακούνε.
3: Το ξέρουμε, αγάπη μου.
2: Αν θες να πάρεις και σήμερα στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Γερμανός ολέ ολέ. Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 6, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πιο σεξι από ποτέ, θα λέει κανείς.
17: Με τα δικά σας μηνύματα να κάνουν ακόμη πιο σεξι την εκπομπή, να μας γαργαλάτε το λίμπιτο βρε τρελόπαιδα από αλλού στο Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, επίσης γνωρίζετε για το ραντάρ. Το αγαπημένο του ρυθμού, βέβαια, που έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά, παρακαλώ.
17: Και
0: έτσι.
17: Τρέχει.
0: Και τρέχει καθημερινά στα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σου δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία. Και εάν πληρήσεις προϋποθέσεις, μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά.
17: Ακιά λοιπόν, τα έχουν χάσει προηγούμενοι. Αλλιώς πάρε 150 και σε καλή
0: μέρα. Και μηδενίζει και ξανά. Λοιπόν, ξανά προς τη δόξα τραβά. Και σήμερα έψαχνε έναν άντρα να είναι γεννημένος από το 1970 έως το 1980.
17: Μπράβο.
0: Να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
17: Γιατί η Έλτη είχαμε ερασιτεχνικό.
0: Παιδί μου, επαγγελματικό πάει να πει ότι είναι οδηγός.
17: Okay,
0: όχι,
17: ναι.
0: Φόρμουλα 1, φορτηγό, να κάνει. Από το, μετά από το γιοταχή το κλασικό, είναι οι κατηγορίες επαγγελματικά. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Εντάξει.
17: Ναι,
0: δεν έχεις δει ποτέ το δίπλωμα οδήγησης σου.
17: Έχω δει όμως φορτηγατζή.
0: Μάλιστα. Έχεις δει το δίπλωμα φορτηγατζή.
17: Ναι, το έχω δει αναγκαστικά. Κρεμώ το κρέμα και σαν το κουμποσκίνη. Αυτό τέτοιο. Και με έχει πάρει, είχε μείνει τα μάξι μου. Μεγάλη ιστορία, θα την πω μετά.
0: Και να το λένε Γιώργο. Και βρέθηκε λοιπόν.
17: Όπα! Συγχαρητήρια και κέρδισε.
0: 150 ευρώ!
17: Σε καλή μεριά, Γιώργα, ρε, οι βενζίνες.
0: Μόνο. Άστα καλά.
17: Πήγαινε, έλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφει πάλι αύριο στο ρυθμό 949 το ραντάρ και ποιος ξέρει, μπορεί να ψάχνει εσένα.
17: Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Λοιπόν, φύγαμε, συνεχίζουμε με τον Ηρέμο και Δευτέρα. Τι και αν είναι Πέμπτη, το καλύτερο τραγούδι είναι αυτό.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φίλε, καλά κατάλαβε. Σαν Οβύση και Αιγαίο στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρώτο ακούσαμε εδώ. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε, παιδιά.
1: Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να απολαύσετε κι εσείς ένα λαχταριστό μπουφέ. Άλλο πράγμα. Σαν bulldog. Πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένος γύρος καθημερινά στο Σιδέρο 1055 με 19 ευρώ το άτομο. Από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο. Με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε και Σάββατο Κυριακή παίζει η καλύτερη θέα όλης Αθήνας από τις 11.30 το πρωί και τις 5 το απόγευμα. Και για περισσότερες πληροφορίες πάρτε, κλείστε τώρα, όχι τώρα, βασικά στις 6.30 σε λιγάκι.
0: Σε μισή
1: ώρα, τίποτα, φάγαμε το γάδερο, η ώρα έμεινε. Στο 2-10-24-21-055 μέχρι και τη 1 το βράδυ μπορείτε να πάρετε και να κλείσετε το δικό σας τραπεζάκι να απολαύσετε brunch και γύρω μπουφέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα, διότι είναι η ώρα η δική σας που θα παίξουμε το που είμαι και κάποιος από εσάς ολόκληρη την οικογένεια θα πάρει και θα πάνε για βουτιές.
1: Φύγαμε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι

0: το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
1: Happy Mastercard Day.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Πού είναι, πού είναι,
8: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
16: Καλώς τους, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και 2-8. Εσείς έχουμε μπει στην ώρα σάντουιτς.
17: Η ώρα
16: 6 ώρα εδώ.
17: 6, 6 και ώρα για δώρα. Τώρα!
16: Ωραία τα λες.
17: Αλάνη, είδες, έχω κάνει το μικρό
16: δεξιά.
17: Δεύτερη φύση μου, φαινότυπο. Και τώρα, μικρά μου φαινόμενα, ήρθε η ώρα να πάρετε τηλεφωνάκια και αρχίδας και να καλέσετε ευθύς αμέσως τώρα, δα, στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι, θα ακούσει τρεις ήχους, θα μαντέψεις που τους ακούς και θα κερδίσεις δωράρα. Λοιπόν, θέλεις δώρο, πάρε τώρα τρίτη και φαρμακερή στο 210-68-35-722 και θα το κερδίσεις.
16: Γιατί να πούμε, η δωράρα αυτή θα τη θέλετε όλοι τώρα επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ένα οικογενειακό ειστήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Εντάξει, παιδιά!
17: Ουλαλά!
16: Ουλαλά, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, αυτή την ώρα θα μπούμε με Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά. Γιατί ξέρει αυτό το κορίτσι να κάνει το σωστό λογαριασμό, εντάξει.
17: Αυτό έλειπε.

0: Ρε Ελληνίδου, λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους!
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Πώς σε λένε και από πού τηλεφωνείς?
3: Λοιπόν, λέγομαι Κική και τηλεφωνώ από Κηφισιά.
0: Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν.
1: Κηφισιά, συγγνώμη.
0: Κηφισιά, λοιπόν.
1: Ήταν πολύ κακό, αγνώρισε το, δεν το είπα ποτέ. Δεν το είπα ποτέ. Ελπίζω να μην το ακούσα κανένα αυτό το αστείο.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι μας?
3: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Το έχεις ξανακούσει πολλές φορές?
3: Ναι, σας ακούω καθημερινά.
0: Ωραία. Άρα δεν θα δυσκολευτείς με τον ήχο, θέλω να πιστεύω.
1: Θέλεις να πιστεύεις.
0: Πάμε.
3: Πάμε.

0: Πού ακούς αυτούς τους υπέροχους εύηχους ήχους?
1: Σε θάλασσα.
0: Όχι.
2: Ναι βρε, σε θάλασσα είναι, αλλά πρέπει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το δώσουμε αυτό. Αχ, τι πατάω.
0: Τι πατάς βεβλαμένο.
2: Κική μου, μπορεί να έχεις ακόμη μια προσπάθεια στις 7 η ώρα που θα ξαναπαίξουμε, εντάξει?
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς που πήρες, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
2: Από συνήθεια, γιατί πίστευα ότι όλοι θα το βρούνε, κατάλαβες.
0: Ναι, με αυτό το πρέπει να κοιμάσαι.
2: Τι λες εσύ, όχι. Ήταν ως σε θάλασσα, αλλά θέλουμε συγκεκριμένα.
0: Δεν το βρίσκουμε ποτέ, παιδιά, το σκάφος σας και σε άλλη παραλία. Τι?
2: Τίποτα.
0: Ακριβώς.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και όπου και αν πας εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγεις φυσικά με τα λάνια σου. 5 με 8 την καλύτερη παρέα της πόλης και πολλές καλησπέρες στη Γεωργία.
1: Πολλές καλησπέρες στη Γεωργία. Τι μας κάνει η Γεωργία μας?
0: Και η Μαρία Μαράκη είναι μαζί μας.
1: Αυτό
0: και η
1: Βέρα.
0: Και η Διαμάντο. Τι ωραίο όνομα Διαμάντο.
1: Τι γυναικονίτης είναι αυτός? Ένας άντρας δεν υπάρχει. Μέχρι και ο Μικροτζούσουνας από την Ελβετία μου έχει λείψει, αυτός ο Δημήτρης πώς λέγεται. Μου έχει αρχίσει να μου λείπει, όπως τον αέτο πτυχίο μου. Δεν ξέρω που είσαι. Όπου και να είσαι, μην το πάρεις πάνω σου, αλλά μπορεί να μου έχει λείψει. Άντε. Στείλε κανένα μηνυματάκι, καμιά γουρνοπούλα από αυτές που έστελνες για να κερδίσεις τη συμπαθία μου. Αν και είδες, έτσι, κανιβαλίζω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ουσιαστικά ο μήνας Μάιος κλείνει αυτή την εβδομάδα. Το καταλαβαίνετε.
1: Να ήταν κι άλλος.
0: Και μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Mm-hmm. Παιδιά. Ανοίγοντας το καιρό σου, φτιάχνει και τη διάθεση. Και τι θέλεις? Θέλεις λίγο μια μικρή ανακοινησούλα, μια μικρή ανανεωσούλα. Τα θέλεις. Τα θέλεις και τα παθαίνεις.
1: Τα θέλεις, τα επλαγκάνεις στο Μαρούσι.
0: Άνα, γεια σου.
1: Χώρος, παιδιά, 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι γεμάτοι επιλογές, μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, προσφορές, τιμές ειδικές. Ή μπορείς να το φτιάξεις και όπως θες. Πού? Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: Παιδιά, θα χάσετε αν δεν περάσετε από εκεί πέρα.
1: Μην τυχόν και δεν, θα σας βρω.
0: Έρχεται στην παρέα μας σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος. Τώρα όμως, να το έσκασε μύτη Κωνσταντίνος Αργύρος.

0: Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ και έλα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έλα τώρα να ενημερωθείς για κάτι που σίγουρα σε ενδιαφέρει.
1: Να πω εγώ πρώτα την έρευνα. Γιατί σίγουρα σε ενδιαφέρει.
0: Για την έρευνα μιλάμε.
1: Α, συγγνώμη. Πες, παρακαλώ.
0: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, τα κορίτσια είναι πιο πονηρά με τα αγόρια, απλά προσποιούνται τις αθώες. Σε άλλα νέα, όταν ανοίγουμε τα μάτια μας, ξυνόμαστε. Δηλαδή, όταν ξυπνάμε, ανοίγουμε τα μάτια μας και βρέθηκε νερό στη θάλασσα, μπάλα ποδοσφαίρου σε γήπεδο, έρχοντας τα κάνει στο δάσος.
0: Δηλαδή.
1: Παράνομες ουσίες στη Γαδά. Τέλος πάντων. Είναι πολύ, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία σε κάνουν ένα σύννεφο να πέσω. Κάτι. Σε κάνουν να πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Για πες, εσύ να πιένει γνώμη σου γι' αυτό. Είσαι αθώα ή προσποιείσαι την αθώα.
0: Εγώ είμαι πάντα αθώα.
1: Μόλις μου απέδειξες το δίκαιο της έρευνας. Κλασική απάντηση ενόχου. Κράτα για το δικαστήριο αυτά. Παιδιά, γράψτε μας στο Viber. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας γνώμες.
0: Δεν θα σου γράψουν, έτσι από το λες.

0: Με γράφουν ήδη βασικά.
1: Ναι,
0: αλλά τι είναι
1: επειδή
0: ακόμη.
1: Σε γράφουνε.
0: Θεωρείτε ότι οι γυναίκες κάνετε τις αθώες ενώ στην πραγματικότητα είστε παμπώνιρες, πονηράδες.
1: Τα πίνα χαμομηλάκια είμαστε.
0: Σας έχουμε για μαντήρα μαντερινάκι, είστε Ελένη Βλαχάκου.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει που πιάνει αυτό πάντα. Το βλέπα και λέγα αποκλείεται. Είναι δυνατόν οι γυναίκες να μπορούν να ανοίξουν ένα μπουκάλι. Μπορούν να το ανοίξουν. Απλά μας αρέσει να μας ανοίγετε εσείς το μπουκάλι.
0: Ε, ναι, ρε, γιατί την πόρτα του αμαξίου δεν μπορείτε να την ανοίξετε. Την καρέκλα δεν μπορείτε να την πάτε πίσω.
1: Εντάξει, δεν έχω και απαιτήσει να κατεβαίνει ο άνθρωπος να. Αλλά ξέρεις κάτι που κάνει και μου αρέσει πάντα. Το κάνει από day one. Και μετά από 2,5 χρόνια συνεχίζει.
0: Φεύγει από το σπίτι πάντα πριν φωνάξω.
1: Όχι, εκτός από αυτό. Θα αφήσει να μπω στο σπίτι πρώτη.
0: Ναι.
1: Ακόμα ρε παιδί μου και να μου.
0: Και να κλειδώσει την πόρτα.
1: Σταμάτα, μωρέ, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, γυναίκα.
0: Εγώ ή ο άνθρωπος, για πες.
1: Ντροπή σου. Είμαι στο αυτοκίνητο, εντάξει. Και θα με αφήσει στο σπίτι. Να κατέβω, δεν θα φύγει κατευθείαν να πάει να παρκάρει. Θα με περιμένει να δει να μπαίνω μέσα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό το κάνουμε όλοι. Λέγεται ένστικτο αυτοσυντήρησης και επιβίωσης.
1: Δεν το κάνουμε όλοι. Έχω συναναστραφεί εγώ με κόσμο που δεν το έκανε.
0: Μπορεί να σε περιμένει μέσα στο σπίτι αυτός ο κόσμος.
1: Μορτιλές!
0: Ποτέ δεν ξέρεις τώρα. Αλλά εντάξει, και εγώ το έχω κάνει. Είναι κοινή κανόνες αβαγβίβολα.
1: Δεν το έχουν όλα. Είναι και κάποιοι.
0: Όχι, εγώ είχα μείνει πολλάστιχο.
1: Α, έτσι.
0: Η άλλη νομίζω ότι είχε βρει, πότε είχε βρει υποκόμου.
1: Ωραίο gentleman.
0: Ωραίο βάτραχο είμαι. Ανάθεμα σε όποια με πέρασε για πρίγκιπα.
1: Λοιπόν, εσείς που είστε εκεί έξω, κάτω οριακά έως και 34 ετών, ακούστε προσεκτικά τον Αλέξη Μαρκάζο.
0: Για να βρείτε σίγουρα άσπρη μέρα. Σίγουρο χαίρι. Λοιπόν, και εγώ λοιπόν που θα μπορούσα να κάνω να είμαι στα Forbes κάτω των 34, θα σας πω τα βραβεία ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πώς είναι αυτά που κάνω εγώ, καμία σχέση. 2026.
1: Μπορούσε εσύ να είσαι στα Forbes.
0: Σίγουρα όχι. Θα μπορούσα να είμαι όμως σε άλλα αρχεία. Της αστυνομίας κυρίως. Του Στέλιου Foundation όμως δεν είναι τα συγκεκριμένα βραβεία. Με ερμηνευτή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτός είναι ο Αλέξης, μην γίνεις τον Αλέξη. Από το 2021 και μετά, με τίσιο κύκλο εργασιών περίπου 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, τώρα μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετράει είναι ευρηματικότητα, βιωσιμότητα, ιδέας και πάει λέγοντας, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα άλλωστε. Τρεις νικητές και επιχειρηματίες θα μοιραστούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν προκύψει. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου και για περισσότερα θα πας όπως είσαι στο stelliosfoundation.gr για να ενημερωθείς.
1: Εγώ θα περάσω μια βόλτα από τα παπάκια να δούμε τι έχει κάνει ο Βασίλης Φορτούνης.
0: Η Μπέτη Μαγκύρα
1: και η Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς,
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Δώστε μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
3: Πώς είναι!
4: 105!
5: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
1: Οδηγά, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
3: Αγόρι μου!
1: Το φωνικό, έλα να με πάρεις από τον ρυθμό, ρε!
3: Πάρε με!
1: Έλα ρε από τον ρυθμό να με πάρεις με το φωνικό, ρε! Έχεις τα κονιά!
2: Πάμε Πρωινό! Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
12: Ερμού 61.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
0: Happy Mastercard Day!
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Το ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Για περάστε, για περάστε.
11: Μερακλώστε και ξεχάστε. Πού αλλού στα Αλάνια.
10: Ρυθμός εδώ, έλα.
11: Και Viber εδώ! Παιδιά, περιμένουμε μηνυματάκια να μας δώσετε άλλη πνοή σε τούτη την εκπομπή, του δρόμου τα μισά, που αλλού στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949.
10: Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 28 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνι μου, που μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, μπορεί να έχεις επέτειο, μπορεί οτιδήποτε να γιορτάζεις. Εδώ είμαστε να σου κρατήσουμε συντροφιά καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 7.
11: Πω, και ο κύριος ακόμα να φανεί.
10: Πάτε τίποτα, παιδί μου, τίποτα.
11: Οπότε περιμένουμε να μας ακούσετε και φυσικά. Κάτι μηνυματάρε σα.
10: Sounders.gr και αυτό ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο και φυσικά όλοι οι διαγωνισμοί του σταθμού μα βρίσκονται εκεί μέσα. Ό,τι χρειάζεται να ξέρει και έρχονται και άλλα πολλά ωραία. Δεν μπορώ να σποϊλάρω. Μπορώ μόνο να σου πω ότι μείνε εδώ γιατί παίζουν επιτυχίε και έρχεται τώρα Θοδωρή Φέρη. Είπε. Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη
11: εκτό από αυτέ που θα ακούσει εδώ.

0: Και την Καρπή λοιπόν και σε ένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ καθημερινά τα δικά σου αλάνια.
1: Και παιδιά, εσείς τι σχέδια έχετε για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος? Θέλουμε πάρα πολύ να μας πείτε στο Sound, στο 6937-949-949, γιατί σας έχω πρόταση. Οπα. Στο Designer Outlet Athens συγκεκριμένα, για κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, ναι, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές από τα αγαπημένα σας brand.
0: Θα είναι ανοιχτά.
1: Θα είναι ανοιχτά, παιδάκι μου, από τις 29 Μαΐου έως και 1 Ιουνίου. Οι μικροί μας φίλοι θα μπαίνουν στο μικρό κόσμο της διασκέδασης των Nerf Game Days, όπου θα έχουν συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές, γεμάτες περιπέτεια και τελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Σκιάζομαι γιατί μπαίνει το Μηνιάτικο αύριο.
1: Μεθαύριο θα έχει φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Μάθετε περισσότερα στο Designer Outlet Athens.gr. Ό,τι χρειάζεστε. Πάμε ένα γρήγορο break, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Με φύγει κανείς.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
3: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
2: Special guest ο Νίκος Απέργης.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day! Yeah.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
7: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα. Με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους. Ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Ουρλιο!
11: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα.
13: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, μας στείλετε τα τελευταία μηνύματά σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Που αλλού για την τελευταία ώρα της εκπομπής βασικά στο Viber του ρυθμού. Στο 6937 949 949 και φυσικά να μας ακούσετε μέσω sounds.gr κάτω του ρυθμού 949.
12: Και ξεκινάμε φυσικά αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ορμόμενη λοιπόν από αναβήσει και όλα για όλα. Ναι. Γιατί την έχει αυτή την εσάν σου, την ισπανική θα έλεγε κανεί.
1: Ναι, το χολέ.
0: Παραπαραμ παμ πέρον πέρον.
1: Τι έπαθες παιδάκι μου, για όλα αυτά με βύση. Λοιπόν. Πρέπει να βάζουμε και κανονικό ισπανικό τραγούδι.
0: Εντάξει τώρα. Για η βύση πηγαίνει με όλα. Και επίσης δεν είναι τυχαίο που ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η βύση.
1: Ωραίο αυτό το ισπανικό.
0: Είναι παλιό. Λοιπόν, τι σου έλεγα στην αρχή για έναν ταύρο που εισέβαλε σε κουρίο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ταύρο σε κουρίο.
0: Α, ναι, ναι. Μετά από το Ιαλοπολείο. Έσκασε και αυτό.
1: Τον κουρέψαν όμως, τολμήσανε.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι έσπηρε τον πανικό. Διότι.
1: Μα γιατί δεν έχουν ξαναδεί ταύρο σε κουρίο.
0: Όχι.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα.
0: Έλα μου, ντε, αυτή την απορία είχα κι εγώ. Ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη. Κατάλαβες.
1: Είναι δυνατόν.
0: Πώς ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη.
1: Εντάξει, λοιπόν. Είναι μικρό ζώο ο ταύρος. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Ψάχνει ταύρο στα άχυρα τώρα. Δεν έβρισκε.
0: Αφού λοιπόν έσπασε τη βιτρίνα, στη συνέχεια έκανε ντουβρουτζά μέσα.
1: Αν ραγίσει το γυαλί, δεν κολλάει.
0: Ναι. Προκαλώντας έτσι τον πανικό. Ελπίζω να μην έχει κανένα κόκκινα ρούχα.
1: Ελπίζω να τον κουρέψαν τουλάχιστον καλά. Για να μην ξανάρθει.
0: Επίσης δεν ήταν ο κλασικός Σταύρος ο Μαύρος. Είναι, νομίζεις, τον έβλεψα από μακριά και μοιάζε πιο πολύ μαγελάδα. Γιατί ήταν καφέ μπέζ.
1: Γι' αυτό ξέφυγε, μεταμφιέστηκε.
0: Άνα, γεια σου.
1: Ήταν intersex Σταύρος.
0: Χαμός έχει γίνει. Μπορείτε εσείς βέβαια να μπείτε στο site του CNN.gr τέλος πάντων και θα το δείτε και στα περίεργα του κόσμου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Το κούρεμα πώς το έκανε, medium rare.
0: Medium rare. Αναστατώθηκε από κάτι. Κάτι είδε, δεν γίνεται. Κάτι είδε αυτός ο Σταύρος που ουσιαστικά σου λέω, ήτανε ταύρος με διασταύρωση με αγελάδας.
1: Και φαντάστε να πάνε τον κουρέψουν και να του βάλουν κόκκινο πανί για σαλιάρα. Εκεί τελείωσε. Εκεί στο έκανε το μαγαζί. Ιαλοπολείο.
0: Είναι όντως, να σου πω κάτι, είναι στα red flag αυτό, παιδιά. Μην μπλέξεις με ταύρο.
1: Ποτέ, μακριά. Το κέρατο είναι σίγουρο.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, λοιπόν, σώμα με σώμα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Λάνια μου. Εδώ τα λέμε τα καλύτερα.
1: Σας έχω, παιδιά, την καλύτερη είδηση. Λοιπόν, βάσει έρευνα, τα ζευγάρια τα οποία μένουν ξύπνια μέχρι τώρα και συζητάνε έχουν τις πιο ειλικρινείς σχέσεις. Γιατί αναγκαστικά, επειδή είσαι ενισταγμένος για το μυαλό σου, έχει ρίξει τροφές, έχει αείο σκληρό και σε λειτουργία πτήση δεν μπορείς να πεις ψέματα. Οπότε όσο νυχτώνει, μύτη μεγαλώνει. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, τι είναι μεγαλύτερο ψέμα. Αυτή η είδηση ή αυτά που λένε τα ζευγάρια λίγο πριν κοιμηθούν. Οπότε εγώ θα περίμενα άλλο. Θα περίμενα να κοιμηθεί άλλη και τότε θα την ανέκρινα. Πες, ο Μίτσος, είστε όντως κολλητή. Έχει γίνει κάτι. Είναι όντως γκέι. Σίγουρα δεν την έχει πέσει. Σίγουρα δεν στο παίζει γκέι για να την πέσει. Σίγουρα δεν σου βάζει λόγια να στο παίζει γκέι για να την πέσει όταν χωρίσουμε και να στριμώξει τη γωνία.
0: Σταμάτα!
1: Και για να γίνει κάτι. Αυτό, αυτή είναι λοιπόν η έρευνα. Εσύ τι λες, εσύ κάνετε συζήτηση αργά με τον Άρθα.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό δεν θα μάθεις ποτέ την αλήθεια. Γιατί είναι και μπάσκετ.
0: Όχι, τις κάνω νωρίς.
1: Α, το ξυπνάς κιόλας με ξυπνητήρι για να τον πρίξεις τον άνθρωπο. Καλύτερο ξυπνητήρι όταν πρέπει να μιλήσουμε δεν υπάρχει. Τίποτα καλό δεν ξεκίνησε ποτέ έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, βάλτε ξυπνητήρι για αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο συγκεκριμένα και την Κυριακή. 30 και 31 του μήνα αντίστοιχα, από τις 11 η ώρα το πρωί.
1: Και εδώ είναι που έρχεται το Υπουργείο Υγείας παρέα με τη UNICEF και σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα είμαστε και εμείς με το ρυθμό 949 ζωντανά, με το Πάμε Πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φουρτούνη, το Σάββατο τις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα ο Βασίλης Κουμεντάκος ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις, παιδιά, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής δράσης προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
0: Συνεχίσουμε, Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα.

0: Ριάννα. Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χιλιάδες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζ για παιδιά και σε περιμένει στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη παιδιά κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο, την εργαλειάρα θα λέγαμε. Λοιπόν, μηχάνημα μετακίνηση εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το γύρο άτομα άνω των 21 ετών παίξει υπεύθυνα.
0: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, τι έχει γίνει. Στις 7 η ώρα εγώ ξεχάστηκα. Εγώ, ντροπή μου τώρα.
1: Οπότε ξεχαστεί, αν καταλάβατε, τον ήπιαμε. Άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα να κρατάει τα μπόσικα.
0: Και δεν παίξαμε το που είμαι, γιατί στις 6 ώρα η φίλη μας εκεί που βγήκε δεν το βρήκε. Τον ίδιο εγώ θα παίξουμε. Και αν λοιπόν θέλει να κερδίσει ένα εισιτήριο για 4 άτομα στο Water Fun Water Park, τι πρέπει να κάνει.
1: Να πάρει τώρα για να κερδίσει αυτή τη δωρά, να την κάνει δικιά σου όπω είσαι. Στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει και τη δωράρα αυτή θα κερδίσει. Ακόμη να πάρει τώρα στο 2-10-68-35-722. Τρίτη και φαρμακερή, πάρε, παίξε, κέρδισε.
0: Εμείς πάμε για ένα break και επανερχόμαστε με κάποιον από εσάς.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα?

0: γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
1: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr. Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Καλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.
18: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ ως ημέρα, Πέμπτη 28 του Μάη, το μικρό Σάββατο θα έλεγε κανείς. Χρόνια πολλά σε σένα που είσαι τώρα στην παρέα μας και τα ακούς.
10: Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί, καθώς έχουμε επιτέλους γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει τη δωράρα που επιφυλάσσουμε για εσάς στη διαγωνισμάρα της εκπομπής. Το που είμαι φυσικά, δεν μιλάω για άλλο.
18: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πήγε λίγο πίσω γιατί ξεχαστήκαμε. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, καλέ.
10: Τέλος καλό, όλα καλά και ας είναι και τεροχρονισμένο.
18: Λοιπόν.
10: Για να ακούσουμε όμως, θα υπάρχει καλό τέλος. Θα το μάθουμε αμέσως τώρα.
18: Για να δούμε.
19: Πού είμαι,
18: πού είμαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι,
19: πού είσαι,
18: ποιος είναι στη γραμμή.
20: Καλησπέρα Άννα, καλησπέρα Αλέξη.
10: Καλησπέρα φίλοι μας.
20: Είμαι η Μαρία.
10: Γεια σου, Μαρία.
18: Μαρία, έχεις ήδη credits επειδή είπες τα ονόματά μας.
10: Και μόνο που το θυμόσουμε, μπράβο. Ξεκινάμε
20: παιδιά, το παράκι
10: καλά,
20: μας,
10: μίλα,
20: καθημερινά.
10: Μίλα για τον εαυτό σου.
18: Από πού είσαι καλής?
20: Από Περιστέρι.
18: Τέλεια, παιδάκια έχεις?
20: Ναι, δύο.
10: Μπράβο, θα κάνεις τρίτο.
18: Τι ερώτηση είναι αυτή, Πεσί.
20: Όχι άλλο, νομίζω ότι
10: αυτή την απάντηση ήθελα.
18: Λοιπόν.
10: Όποιον ρωτά που έχει δύο παιδιά δεν θέλει τρίτο με τίποτα.
20: Μετά το δεύτερο που είναι πολύ ζωηρό, ναι, νομίζω σταματάω εκεί.
10: Ναι, το τρεις εξαμαρτήν.
18: Λοιπόν, να ξέρεις αγαπημένη μας Μαρία ότι το δώρο έχει να κάνει με πολύ ωραία εξόρμηση. Ατομικό οικογενειακό εισιτήριο για το Water Fun Water Park.
20: Υπέροχα, υπέροχα παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
18: Για να πάμε να ακούσουμε τους ήχους και να δούμε θα τους βρεις. Γιατί στις 6 ώρα δεν τους βρήκε η Κική που βγήκε, για να δούμε. Πού είσαι?
20: Σκάφος σε θάλασσα.
10: Μπράβο! Μπαραβίσιμα!
18: Είσαι πελατάκι τίμιο και αγνήσιο! Είσαι αλανάρα!
10: Είσαι μία από εμάς!
20: Να είστε καλά, παιδιά!
10: Εμείς ευχαριστούμε!
18: Λοιπόν,
20: θα
18: Μαράκι!
20: Είναι υπέροχα, χάρη σε εσάς!
18: Θα περάσετε σίγουρα, είστε κι εσείς τίμια αλάνια. www.waterfun.gr για να μάθεις περισσότερα. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου κλείνοντας από το ρυθμό με αγάπη. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και η έξοδος 5 της Αττικής Οδού σε φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτή την ωραία τη δροσιά, να ξέρεις, εντάξει.
20: Ευχαριστώ, να είστε καλά παιδιά.
18: Εμείς να περάσεις όμορφα.
20: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
18: Γεια σου Μαρία μου. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένη Ρία Λιμίδου. Θα έρθει και σε λίγο Βασίλης Καράς. Και είδες σου να βανδύ, δυναμώστε όμως τώρα. Εξηγήστε μου λέει το κορίτσι.
10: Εξηγήστε, κάποιος.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και την είδαμε ολοκένουργια εδώ με τον ολοκένουργιο τραγούδι, θέλω να σου πω, που ήρθε στην εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ήταν αποκλειστικότητα.
1: Δεν είδαμε όμως μόνο την Βανδύ, είδαμε και την Έλα Ντάντζελε, η οποία έρχεται. Αλλά εμείς πρωτού σα αφήσουμε στα χεράκια τη. Να σα πούμε ότι την 5-4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων παίζεται το OPA Festival Power Bladdy. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά παρουσιαστή το Θωμά Ζάμπρα. Μπες λοιπόν στο soundist.gr, κέρδισε διπλές προσκλήσεις και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ολάκερ της πόλης.
0: Λοιπόν, να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σου στο γέννητσα.
1: Έλα, Ντάντζελο, στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Έχεις τα μαλλιά σου πιασμένα σήμερα, έπαθες κάτι, τι σε βρήκε, Τζότζο, Λόλο, τι. Το weight look, το σλίμ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν μου πέτυχε και δεν προλάβαινε να τα ξαναφτιάξω. Οπότε το μάζεψα πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι λίγο τόσο όσο. Και άφησε έτσι ένα
0: κοτσάκι. Ναι, ναι.
2: Αλλά τόσο σαν με το από πάνω που φοράω. Δεν καθόλου ελληνικά σήμερα. Πέρασα από Κηφισίας. Όποιο περνάει από Κηφισίας ξεχνάει τα ελληνικά του. Αυτό είναι γνωστό.
1: Και το όνομά του ξεχνάει.
0: Σαν κιμονό είναι αυτό που φοράει.
1: Κάτι μοροσκόπο κιμονό.
0: Λοιπόν.
1: Επιτυχιάρες, έρχονται και στις 11 με τον Φίγε Έλληνα, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Νίκος Καρκούτσης, όλε!
0: Λοιπόν, παιδιά, να περάσετε όμορφα σήμερα. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πέρα, καλώς εχόν των πραγμάτων. Καλά να είμαστε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία και αυτό το μήνα.
1: Και αυτή την εβδομάδα και όλα μαζί. Πολλά φιλιά, καλά μυαλά, τα λέμε αύριο.
0: Τσαγιά.
1: Τσαγιά.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα θα πω, γιατί με τέτοιο ήλιο τι να πεις, καλό βράδυ δεν γίνεται. Ακόμη έχει ήλιο, ακόμη η διάθεσή μας είναι απογευματινή. Λοιπόν, βέβαια η διάθεσή μας θα είναι ανεβασμένη, γιατί έως και τις 11 σας έχω μόνο τα καλύτερα. Τι σημασία έχει που αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας γίνεται ένας μικρός χαμούλης, και όχι μόνο στην Κηφισίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Θέλω εσείς να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να τα αφήσουμε όλα αυτά μακριά. Εγώ όχι μόνο σας έχω ωραία νέα, σας έχω και πολλές εκπλήξεις. Βέβαια, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Ρυθμού, στο 6937-949-949. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό, Σταν, Ήβη Αδάμου και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Στη φωτιά το χέρι μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και όταν γιορτάζουμε, ξέρετε, είτε κάνουμε δώρα, είτε μας κάνουν δώρα. Έτσι λοιπόν η Aegean, που γιορτάζει τα 27 της χρόνια, κάνει το καλύτερο δώρο. Πετάς εσύ παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση λοιπόν έως 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή όπου να είναι, στο aegeanair.com. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπείτε και ετοιμαστείτε να πάμε ταξιδάρε. Σε πολύ πολύ λίγο θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη, ενώ τώρα αυτή την τραγουδάρα που είχαμε εδώ πρώτη και αποκλειστικά. Είναι ο Τζόζεφιν, τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αν έχετε βρεθεί μέσα στο μετρό που έχει συχνά ένα πολύ ομόρφο πιάνο που πηγαίνουν και παίζουν εκεί διάφοροι καλλιτέχνες. Το ίδιο πάντως έχει συμβεί πλέον και στο μετρό στο Σύνταγμα εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ όμορφο πιάνο, όπου ήδη πάρα πολλοί επιβάτες έχουν πάει και έχουν δοκιμάσει να παίξουν. Νομίζω ότι αν είσαι καλλιτέχνης, αν παίζεις πιάνο, είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία και να πας να παίξεις, εννοείται, σε αυτό το πιάνο το οποίο κοσμεί το μετρό Σύνταγμα, αλλά και να, έτσι, ουσιαστικά να προμοτάρεις και τη δουλειά σου ταυτόχρονα. Δίνω εγώ τώρα ιδέες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
19: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
20: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
21: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
22: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
21: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
22: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
21: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 28 Μαΐου και αύριο, όπως καταλαβαίνετε, τελειώνει η εβδομάδα και ξεκινάει ένα υπέροχο τριήμερο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά θέλω να είστε προετοιμασμένοι γιατί αύριο λένε οι ειδικοί πως θα έχει βροχή. Εντάξει, θα κάνουμε μία ημέρα υπομονή και μετά, πως σας το έλεγα ξανά, θα ξεκουράσουμε τα βασανισμένα μας κορμιά. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Θυμάστε που όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, όλοι έψαχναν με μανία τι σημαίνει τζιβάερι. Κλαβδία δερωμάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι κρύβεται μέσα σε ένα πανηγύρι. Αν συμφωνείτε και εσείς, η Φίξ έχει ετοιμάσει έναν διαγωνισμό που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενθουσιάσει. Adopt a πανηγύρι, έτσι λέγεται. Τι κάνεις? Μπαίνεις, δηλώνεις το πανηγύρι που σημαίνει πιο πολλά για εσένα και η Φίξ θα προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα, που φυσικά θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι ακόμη πιο μαγικό. Λοιπόν, τσέκαρε τώρα και όλες λεπτομέρειες και τα δώρα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα νέα να μοιραστώ και απόψε μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
17: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Θείε, ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική, ό,τι αξίζει αληθινά.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
26: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Μια

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, σήμερα βράδυ, 5η, 28 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα νωρίτερα στο προφίλ του Γιάννη Αντετοκούμπο ένα πολύ ωραίο post που έκανε με τα παιδιά του, με τις στιγμές που έζησε το τελευταίο διάστημα γενικά, και αυτό το οποίο λάτρεψα είναι ότι φαίνεται ο τετράχρονος γιος του να είναι στο υπόγειο του σπιτιού του και να βάζει καλάθι. Λένε όλοι ότι μοιάζει πάρα πολύ στον παπά του. Συμφωνώ και είναι ότι πιο γλυκό μπορείς να δεις σήμερα. Οπότε αν θέλεις να δεις κάτι το οποίο θα σε συγκινήσει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπεις και να το δεις. Τώρα βέβαια θέλω να δυναμώσετε την ένταση για να πάμε να ακούσουμε μαζί επιτυχιάρες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τόση ώρα χόρευα. Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί κορυφώνονται στο Smart Park οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και φυσικά ενημέρωση για όλους. Και όταν λέω όλους, εννοώ όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται φυσικά ο ρυθμός 949 ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, με την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο 30 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 5 το απόγευμα, και την Κυριακή 31 του μηνός, το απόγευμα, θα είμαστε εκεί με το Βασίλη Κουμεντάκο, ο οποίος θα ανεβάσει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 λοιπόν, δίνουμε ραντεβού στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Τώρα, αναβήσει με αυτή την τραγουδάρα Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα Πάνο Κιάμο, ξέρει πολλού. Το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 28 Μαΐου και κοντεύει η στιγμή που θα πάμε και θα ρίξουμε πάρα πολύ χορό. Και όταν λέμε χορό, εννοούμε χορό, έτσι. Από αυτού του χορού που λε, όπα, γιατί εμεί οι Έλληνε όταν περνάμε καλά, αυτή είναι η λέξη κλειδί, είναι το όπα. Γι' αυτό λοιπόν θα ρίξουμε πάρα πολύ χορό στο όπα Festival Powered by Day, που είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε πολύ καλά στο ημερολόγιο μας. Το κυκλώνουμε πολλές φορές. 5η, 4 Ιουνίου, κοντεύει η στιγμή και μάλιστα γιατί το τονίζω τόσο πολύ. Γιατί στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day, κάνει το λίγο εικόνα, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Οτραρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού, η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Οπότε θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, πολλά όπα που θα πούμε κι εμείς. Παρουσιάζει φυσικά ο αγαπημένος stand-up comedian Θόμας Ζάμπρας και εγώ σας έχω τον τρόπο να κερδίσετε, το πώς θα σας πω, πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πώς? Μπαίνετε στο soundist.gr. Τόσο απλά τα πράγματα. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς παπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε οπαδικά. Δεν τρέπεσε το στόμα σου, τι λέει η Παναγιά
2: μου. Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
19: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
23: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα, 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Βράδυ Πέμπτης 28 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Άντε να τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο οποίος μας είχε μία ζέστη, μία κρύο, μία βροχές, μία δεν είχε. Για παράδειγμα, σήμερα που είχε ζέστη όλη την ημέρα, νωρίτερα στη Δυτική Αττική είχε και κάποιες βροχές. Βέβαια, καλό είναι να χαιρόμαστε και λίγο τις βροχές, γιατί λένε οι ειδικοί ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ πολύ ζεστό. Νωρίτερα, βέβαια, στα νέα της ημέρας, είχε και ένα τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών, να έχετε το νου σας. Βέβαια, δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό και αυτό είναι πολύ πολύ καλό. Το νου μας στο δρόμο, έτσι να προσέχουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και αφού είπα τα χρήσιμα, τώρα πάμε στα υπέροχα, σε αυτά που μας ανεβάζουν τη διάθεση, σε αυτά που θέλουμε να μείνουμε λίγο παραπάνω στο αμάξι, στο σπίτι, εκεί τέλος πάντων που παίζει το ραδιόφωνο μας, γιατί θέλουμε να ακούσουμε λίγο ακόμη. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι φυσικά και αυτό που ακούμε τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω ένταση, δυναμώστε κι εσείς.

0: Γεια σας, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για ένα πολύ όμορφο παζάρι, έναν πολύ αγαπημένο θεσμό, ο οποίος επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που ανοίγει τις πόρτες του το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου συγκεκριμένα, στον πανέμορφο κήπο του μουσείου, προσκαλώντας φυσικά μικρούς και μεγάλους σε αυτό το ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς. Και γιατί το λέω και διασκέδασης και προσφοράς, θα σας εξηγήσω. Οι επισκέπτες εκεί μπορούν να βρουν μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά φυσικά, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Στο κηλικείο θα βρείτε και δέσματα προσφορές μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι. Πολύ ωραίες γεύσεις μας περιμένουν, αυτή είναι η αλήθεια. Το παζάρι αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αγορές που έχουν και χαρακτήρα, συνδυάζουν όμως και ποιότητα με την κοινωνική προσφορά. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία, γιατί τι είναι αυτό το σωματείο των φίλων. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε από κοντά για τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο τους, και φυσικά για να δείτε αν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς αυτό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του παζαριού θα προσφέρετε η δυνατότητα εγγραφής νέων μέλων με ειδική έκπτωση 20%. Πολύ ωραία όλα αυτά. Οπότε, αν θέλετε να πάτε, να τώρα έχετε πολλούς λόγους για να το επισκεφτείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και η πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
9: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη!
12: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
21: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10. Και μάλιστα αύριο ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και φυσικά να κάνω μια ευγενική υπενθύμηση ότι οι Πανελλήνιες δεν λένε ποιος είσαι, είναι μόνο μία περίοδο στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλω λοιπόν να αφήσουμε αυτόν τον φόβο να μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλα κρίνονται τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για την επιτυχία, σας το λέω αυτό, γιατί έχω περάσει από Πανελλήνιες, έχω περάσει από το Πανεπιστήμιο, έχω περάσει από όλα αυτά. Αν λοιπόν αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις, θα σας πω αυτό που έχω πει και εγώ στις αδερφές μου. Κάλεσε στο 10306, είναι εθνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Καλή επιτυχία, όλα θα πάνε καλά. Δεν λέω μόνο στο τέλος των Πανελληνίων, γενικά στο τέλος όλα πάνε καλά. Ρε Ελληνίδου, τώρα εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και είναι η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε μαζί για ταινίες. Μάλιστα, πρόσφατα συζητούσα με την αδερφή μου, την Κωνσταντίνα, και λέγαμε ποια είναι αυτή η ταινία η οποία είναι αριστούργημα του μοντέρνου σινεμά και είναι μάλιστα και θρίλερ ταυτόχρονα. Συζητάμε γενικά για ταινίες, γιατί συνεφίλοι είμαστε και οι δύο, και καταλήξαμε στην ταινιάρα που θα σας προτείνω σήμερα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Μάλιστα, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει κάθε σινεφίλ της γης, ότι ένα από τα αριστουργήματα του μοντέρνου σινεμά είναι η ταινία Zodiac, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία ενός αγνώστου δολοφόνου που τρομοκρατούσε το Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 60. Η ταινία ουσιαστικά δείχνει την προσπάθεια δημοσιογράφων και αστυνομικών να λύσουν την υπόθεση, ενώ η αναζήτηση αρχίζει να γίνεται σχεδόν αιμονική. Είναι ταινιάρα, πραγματικά αν δεν την έχετε δει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την δείτε τώρα. Αν φυσικά την έχετε δει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναδείτε. Την προτείνω γιατί έχει φοβερή αγωνία, έχει δυνατή ατμόσφαιρα, σε κρατάει μέχρι το τέλος χωρίς να σε κουράζει. Δηλαδή στο τέλος πραγματικά λες τι έγινε ρε παιδιά, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία, βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και καταθέσεις. Τι άλλο, α ναι, είναι δυνατό να σας προτείνω ταινία χωρίς να σας δώσω και δώρο. Αν λοιπόν σας αρέσει όλο αυτό το mood της ταινίας Zodiac που σας πρότεινα σήμερα, μπορείτε φυσικά να ανακαλύψετε και βιβλία με παρόμοιες υποθέσεις. Και αυτά τα βιβλία που θα τα βρείτε στη Jukebooks. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Γιατί εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει πια χρόνος να διαβάζουμε βιβλία, αλλά μπορούμε να τα ακούμε πάντα και παντού. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να κερδίσετε και εσείς αυτή τη μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, στέλνοντας Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτή η μηνιαία συνδρομή και μόνο αρκεί για να κάνετε βουτιά στον κόσμο των βιβλίων. Τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τρελαίνομαι και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά στο ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα και μάλιστα μαθαίνετε τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ στο Πάμε Πρωινό, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Πάμε Πρωινό φυσικά με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα για παράδειγμα το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε, έναν άνδρα γεννημένο από το 1970 έως το 1980 να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και να το λένε Γιώργο. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ βρήκε το στόχο του. Ο Γιώργος κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Θέλεις λοιπόν και εσύ να κερδίσεις 150 ευρώ ή τέλος πάντων έως και 750 ευρώ μετρητά καθημερινά? Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου. Και διάβαζα νωρίτερα, μου το επιβεβαιώσατε κι εσείς μέσα από το Viber, ότι είχαμε κάποιες βροχές στη Δυτική Αττική. Παρ' όλα αυτά, αυτά έχουν σταματήσει προς το παρόν και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε και 24 βαθμούς Κελσίου. Αλλά να ξέρετε ότι αύριο, μάλλον θα έχουμε βροχές γενικά. Οπότε καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι, αν πηγαίνετε τώρα και στο σπίτι σας, να βάλετε μία ομπρέλα μέσα. Ξέρετε τώρα, δεύτερες κάλτσες, γιατί συνήθως γίνονται και ποτάμια οι δρόμοι, να είστε προετοιμασμένοι. Βέβαια, εντάξει, το τριημεράκι φαίνεται ότι θα είναι καλό, θα έχει και ήλιο, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Προς το παρόν, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, να ακούσουμε σε λίγο μαζί Παντελή Παντελίδη, Στέλιο Ρόκο και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ήλιος Ρόκος με σένα πλάι μου και κάπως έτσι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Δεν έχει σημασία από πού είναι συντονισμένος κάποιος, από το αυτοκίνητό του, από τη δουλειά του, από το σπίτι του, εκτός Αθηνών. Γιατί αν έχετε κατεβασμένο και το Soundis app ή αν είστε μέσα στο soundis.gr, είμαστε μαζί πάντα και παντού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί πάντα και παντού και να παραδώσω σκυτάλι φυσικά στον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση, ο οποίος με τα non-stop mix του θα μας ξεσηκώσει και απόψε το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να σας θυμίσω ότι κοντεύει και τριημεράκι, οπότε κάντε λίγο κουράγιο, γιατί όχι μόνο αύριο είναι Παρασκευή, όχι μόνο τελειώνει ο μήνας και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, όταν τελειώνει ο μήνας, αρχίζει ο επόμενος, μπαίνουν και οι πληρωμές, γίνεται ένας χαμός. Οπότε θέλω να κάνετε λίγο κουράγιο, γιατί λίγο ακόμη έμεινε. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: νέα κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.